το ράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.

0: από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Cuando llegamos al club, baby, all eyes on ya. Mi cuerpo se pone caliente when looking at ya. Sigo esperando señales que digan que sí. Yeah. Muévete, muévete, muévete, dime que sí.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Από την Κεφαλονιά για όλη

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.

0: ενώ ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Nissan Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Το άσμα φθινοπόριασε, κυρίες και κύριοι. 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάται τη διαφήμιση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

Βρε τον τρελό, καλημέρα σας. Είχε και ένα φεγγάρι, δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι, εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στην παραλιακή, εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία, ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Που λέει και το τραγούδι, φθινοπόριασε, 10 βαθμούς Κελσίου.

Ζιού βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη, 13. Να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό. 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου. Αμαν, αμαν, αμαν, αμαν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα. 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη. Που αλλού 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα δεν μπορώ να δω, τώρα 13-14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο λεκανοπέδιο, θα ανοίξει ο χάρτης. Μα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει, μπα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα. Είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα, είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε. Να σας πω την αλήθεια. Το «ή εμείς ή κανείς» το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται. Ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

Εντάξει, δεν λέει. Εντάξει, το παλικαράκι το προσπαθεί, δεν μπορώ να πω, ας πούμε, αλλά τώρα κάτσε και δεν κλείνει κιόλας αυτό. Ή εμείς ή κανείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το ή εμείς ή κανείς. Ψάχναμε να βρούμε, γιατί λέμε, ρε παιδί μου, πώς να το βάλουμε το τραγούδι, αυτά που είπε ο Αλέξης χθες. Λοιπόν, άκουσα, διάβασα διάφορα. Πάντως κυκλοφορεί, να ξέρετε, έντονα στα πολιτικά καφενεία η λέξη αλαζονία. Ένθερ κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στον πρωτοσάλτη, τα είπε αυτά, για τους κάλαμο καβαλάρδες, εν τω μεταξύ το ξαναπεί τώρα και παλιότερα. Δεν είναι πρώτη φορά που το λέει. Όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε. Η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πει τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο, πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μία ιστορία είναι η πολλοδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε, πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλε μια επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος. Λέει, που δεν ξέρω να απαντήσω. Λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, το ή πολλοδομία. Κάτι πρόστιμα, λέει, μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά. Κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολλοδομία, δεν μπορεί να κάνουμε δουλίτσα. Φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν είναι πρώτη φορά για τις πολλοδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολλοδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αν πεις μουρμούρα, Ψάλτη, τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες, νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μια από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε, το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια, για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσανε ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Με πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κήτη. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων. Έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίμματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίμματα. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Δόξα, δόξα. Δόξα το Θεό. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, ρε παιδί μου. Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θάματα. Ιατρείο, λέει, βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
Η βιοπαθολόγος λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ιδία χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου. Ό,τι της αρέσανε. Άλλου λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου. Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο, πάλι με άδεια νόμιμης λειτουργίας, βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, λέει, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία, λέει, ο γιατρός είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Κάνανε, λέει, και βελονισμό. Αυτά, λέει, δεν είναι αυτό εκεί. Ωραία. Σε πολυιατρείο, λέει, το ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και πλαστικής επανορθωτικής, που περιλαμβανόταν, λέει, στην άδεια, είχε διακόψει τη λειτουργία. Χορηγήθηκε, λέει, υπεύθυνη δήλωση διακοπής, αλλά δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυιατρίου σε σχέση με την άδεια. Με λίγα λόγια, ρε, ρε παιδί μου, τώρα αυτά τα τρία βασικά ειδησάρια τα οποία κυκλοφορούν. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως σας έχω ζαλίσει εδώ πέρα πρωί-πρωί. Δείχνουν μια κατάσταση η οποία θέλει πάνω από το κεφάλι όλων μας, δεν είναι μηδενός εξαιρουμένου, να υπάρχει αυτό που λέμε η δαμόκλειος σπάθη του ελέγχου, του έκτακτου ελέγχου. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, καλά αυτό γίνεται παντού βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά θέλω να το πω, ρε παιδί μου, όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βρίσκουμε και κάνουμε, όχι εμείς, και εμείς ενδεχομένως, αλλά κάποιοι άλλοι που παίζουν και με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, και επίσης, συγγνώμη, ήταν συγκλονιστικό, το έβλεπα χθες ως είδηση. Μία λέσχη, λέει, Αθηνών, διέγραψε για 6 μήνες, λέει, τον γιατρό ο οποίος προφυλακίστηκε. Πω, ζημιά. Η αθηναϊκή λέσχη, νομίζω. Πω, μιλάμε για ποινή. Πέναλτι. Χαμός. 6 μήνες, λέει, τον διέγραψα. Καλά, ε, το καταλάβατε το μήνυμα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλη αυτή η κατάσταση όζει, που λέγε και ένας φίλος μου, απογοήτευση. Αλήθεια σας το λέω. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση, που λένε και φίλοι μου ακροατές. Πες μας για καμιά καλή είδηση. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι να πω, να πω για αυτήν την ιστορία χθες που είχαμε μια κινητοποίηση αστυνομίας για την ομηρία ενός 49χρονου, λέει, που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του στην Νίκαια. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, για τις περιπτώσεις που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων

ρε παιδί μου. Τι γίνεται ρε παιδί μου, πέστε μου και εμένα, σας πω κι εγώ. Και βεβαίως σας τα έλεγα χθες το πρωί, γιατί είχαμε χθες την επέτειο που οι ελληνικές δυνάμεις, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπήκανε στην Τριπολιτσά, και σας έλεγα χθες το πρωί λοιπόν, ότι κάθε χρόνο βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και βγάζει και μια ανακοίνωση, ένα τσιτάτο, και λέει «Α, μας κυνηγάγατε, μας φάγατε, μας καθαρίσατε τον τουρκικό πληθυσμό στην Πελοπόννησο». Ζήτησα λοιπόν από τον συνάδελφο στην Τουρκία, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, και μου έστειλε λοιπόν την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θαύμα! Λέει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών: μεταξύ, λέει, 1821 και 1830 ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Συνοδεύτηκε, λέει, από σχεδιασμένη καταστροφή και ερήμωση κάθε είδους υποδομής, από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμπλήρωση, λέει, 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε, λέει, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα. Και έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει τέλος πάντων για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος κρύβει, δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Και δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή, για αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε. Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με Θυμών. Ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003. 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπου σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-48-00-170-174, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα, Εύδωρε, καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα. Γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί. Δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός στα Κύθυρα. Υπέροχος, υπέροχος. Λοιπόν, καλείται, λέει, Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Σύναξη, λέει, των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά, λέει, συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία
την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί στο ναό της Παναγίας.

0: Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά σας γιορτάζετε σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω και εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει, θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου 7 και 4. Πω πω παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και Δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Αν πεις νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια, σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό. Γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. Έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύθηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. 2 ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ. Πραγματοποιεί ο ΣΥ την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντι μου στη ρύθμιση στον Ήγορ. Πολύ μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εδώ μεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ. Να τη λίρα. Πόσο, 4.420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1.35 πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί 0,6. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, που και που κοιτάμε και τα χρηματιστήρια. Έτσι, για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή, μην νομίζετε. Άκουγα νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά, και αεροπλάνα από πάνω, και ο Πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά. Και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε, όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τη θυμάστε? Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν, ξεκίνησαν οι Ουάσιγκτον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Πρόεδρου, απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιγκτον, εσείς 30 και εμείς, 30 στις 40 εμείς, χαμός. Λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ηρεμήσουμε λίγο. Θυμίζω το μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα, τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς? Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέ και στο Τόκιο. Α, μπαίνει και το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν την κίνηση αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στον χώρο αυτόν και ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Διότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, Τα ζητήματα, λοιπόν, της εθνικής ασφάλειας και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο Προεδράρας. Ο πρώην Πρόεδρος, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Αν πει τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Πω πω, με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει, Και φοβούνται γενικά οι επαΐοντες στον χώρο τον οικονομικό πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε? Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51, δεν πήγε η Μελόνι, λέει, στα Ηνωμένα Έθνη. Πού να πάει? Όπως δεν πήγε, λέει, και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς? Πού να πάει και αυτός ο έρμος ο Μέρτς? Ισπανία 4,04. Εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε, ψάλτη? Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει, λέει, κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει, λέει, μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε, λέει, στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει, λέει, με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες, παιδί μου. Περίπου, λέει, 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί, λέει, τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους, δηλαδή που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί, λέει, και τον Νοέμβριο. Είναι, λέει, μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί, λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας, λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουμε μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω απόδειγμα, κατάλαβες. Σου τα στείλουμε μέσω gov.gr. Okay. Λοιπόν, έρχεται, λέει, ειδοποίηση, λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα και μετά μπαίνεις, λέει, στον gov. Το ψάχνα κι εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν? Παππούς εγώ, τι να με κάνουν? Λέω κι εγώ, λες να μου είχε έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μην γελάς, ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες, ας πούμε, και πήγαινα στη... Έχει ένα, τέλος πάντων, που σου λέει θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα. Πληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννησης, τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννησης, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, λέει, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030, είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί, λέει, μια, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000, λέει, ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις, ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες, λοιπόν, έσυρες, λέει, καλούνται, λέει, σε 3 κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας που είναι στο Ναυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε μετά Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά. Ωραία Καστοριά. Και Γιάννενα, με 2 παπούτσια πάνη να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αύριο μπαίνουν 2 νίκια, Το ξέρετε αυτό. Ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, Θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώνονται. Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι. Ε, ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος, έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι. Ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο, μην βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό, εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky. 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυρό φύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Στη Novibet, το φυσικό του περιβάλλον απέκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
10: Στη Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ηλία! Ρίχτα!
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
17: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή, μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτό. Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτό που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταμπα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντε, λέει, και αυτά είναι η ιατρία. Νιχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια, να ξέρεις. Γεια σου Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών. Εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλτιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα Μέρη. Δροσούλα, λέει η Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου και εμείς καλά εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Γύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Πάνο. Ω, από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου, Αβραάμ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στη Σέρε, στην Τασούλα. Καλημέρα, Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα. Πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα. Τι γίνεται, παιδιά. Θα παρεξηγηθούμε κανένας άντρας, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα. Ωρε, Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο. Μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, θα ξέρεις. Αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει. Βέβαια, γιατί είσαστε πίσω εσείς, δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν. Ο Σπύρος λέει το εξής. Για ακούστε το κι αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη, γεια σου Δημήτρη μου. Α, θέλεις το βάλε το κανείς στο σκυλάκι, ε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το? Το έβλεπα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το «Ή εμείς ή κανείς». Ε? Και δίπλα έχει ένα σκυλάκι «Κανείς» και λέει «Κανείς» από δίπλα. Σου λέει η απάντηση. Έχει και αθλητικά σήμερα, έχει αγώνες, ε. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο, ε, για το Nation League. Μάλιστα και μπασκετάκι, λέει. 9:30 Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Μάλλον τη Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα. Καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέμε, τα ιατρία που όπως αναφέρεται όζη. Ξεχάστε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφους σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα, λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα. Ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα, λέει, όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα κτέλ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις, ε. Γιατί, λέει, τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ. Και τώρα, για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1050, άρα μάλλον 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο, έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή.
24: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
25: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
26: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Εργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
27: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
28: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
27: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
29: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
30: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
29: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
30: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Εργοστόλι.
29: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
31: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
32: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
31: Electroteam Marketos.
32: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
32: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
31: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
32: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
31: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
32: και κινητό 6977-421078.
31: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
32: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
31: Κινηθείτε.
32: Προς το συμφέρον σας.
31: Προς το συμφέρον σας.
25: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
33: Παραδοέλη στην εμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία ανδράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ηράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμαινε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
33: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
33: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, σε νεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζιπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εν τω μεταξύ παρατείνεται για δύο μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί ασυστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Προέδρο να επιτρέψει την επανάνεξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ικανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι 9-10 μονάδες, αλλά τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στην Νέα Δημοκρατία.
3: Σπάρετε εσείς,
33: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, υπάρχει το Τσίπρας η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονοι και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα πηρώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούν με επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοκογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονος σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παραίτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Ήδη πραγματεύσει ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών να έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη παρένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρουμένης της ΠΑΕ προκειμένου να τους δύο προστατευόμενους μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Η κυβέρνηση τέλος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln, το οποίο στάλθηκε στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Τον Αύγουστο, οικογένειες, στρατιωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
33: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
33: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνια Ακτή και την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά που παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε, μάλιστα η Σχιστού έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω, στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε με το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
33: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky 6 να σου ζουν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 4 μπούφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά. Μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς, στα 12 νησιά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
33: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ξένα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: δεν βάλω το. Όχι αυτό.
1: Το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσει το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με το άλλο μικρόφωνο. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυριγάλε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε στην παρέα μα. 20 λεπτά μετά τι 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε 2 ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, 2 νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας.

0: πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, δύο μηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Τι κάνετε κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνετε ως γεωμυθική για, για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτού της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
1: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρήψεις λιμάτου. Από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή, είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο στο Κηφισό σαν αναποχέτευση. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
0: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
1: Ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια, το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε, το 2002, και ανακαλύψαμε αυτά που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρύπανσης που από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο, είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι.
1: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
0: Ναι.
1: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρύπανσης.
0: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
1: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα της στατικότητας, όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
0: Ναι.
1: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση υπόνομος. Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια. Σε όλο
0: αυτό
1: το
0: είναι εντυπωσιακό, κύριε Θεοδωσόπουλε, αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή μετά από αυτή τον όγκο των αποβλήτων και της ρήπανσης, τα ψάρια επιβιώνουν, είναι καταπληκτικά.
1: Μα είναι καταπληκτικά γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός, και ανανεώνει αυτό
0: κύριε
1: το
0: Θεοδωσόπουλε,
1: που το ρίχνουμε εμείς.
0: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος, όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή? Κάπου διάβαζα χθες.
1: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
0: Ναι.
1: Ασχοληθήκαν οι αρχές. Τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΕΙΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρήπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρήψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρηπαντές, την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
0: Ευχαριστώ κύριε Θεοδωσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι να υπάρχει ο έλεγχος όσο πιο αυστηρός. Υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα τώρα που βάζουν, τα οποία με τον εντοπισμό αμέσως της ρήπανσης ενεργοποιούν τα. Θα μου πεις μετά όμως χάθηκαν τα ζητήματα αυτά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αναρωτιέστε σε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας

0: τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλια χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την ιζωμάτη σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ή...
3: Κόσμος 96,5.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Και μετά να λύνει σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
10: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
11: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
12: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
9: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
9: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεβώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στο Χάρη στο Μάντσεστερ, γιατί παραπονιέται. Καλημέρα, Χάρη. Και να πω, Γεράσιμε, πάρε ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ και δώσε μου στοιχεία για αυτό που μου λες. Το έχω δει ότι υπάρχει θέμα με σχολιά στα νότια προάστια που διαμαρτύρονται για ενοποιήσεις τμήματων, όχι καταργήσεις, ενοποιήσεις τμήματων, αλλά πρέπει να ξέρω συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα να αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά δεν γίνεται, δουλίτσα, να ασχοληθούμε με το θέμα. Λένα μου, η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι αν εμείς αποφασίζουμε, ενώ ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά, που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρο Νιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ. Να τα κουβεντιάσουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
3: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα.
4: Όλοι μαζί, ναι,
3: γνωριζόμαστε ραδιοφωνικά τώρα, γι' αυτό σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθεμα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κυρία Σακά?
4: Καταρχήν αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους.
3: Okay.
4: Για το κοινό,
3: ναι,
4: για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή.
3: Ναι.
4: Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης,
3: okay,
4: ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες με καθοδήγηση. Mm-hmm. Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής,
3: ναι,
4: στο φάρο παραπάνω στον προαύλιο χώρο για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία, για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. Θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της άνοιας.
3: Εκεί τι έχουμε, κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σαγκά?
4: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί άνοια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος. Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος. Που υπάρχει και στη χώρα μας. Και με αυτή μπαίνει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσου Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα,
3: ναι,
4: που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, κάποια.
3: Μάλιστα.
4: Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά, καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Σημαντικό βέβαια, προφανώς.
4: Ναι. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον περισσότερα, και όντως αρκετά χρόνια
3: και
4: με την άνοια.
3: Και καλύτερα, νομίζω.
4: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασης.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
3: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους?
4: Όχι. Όχι, και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω ΣΥΠ. Το ΣΥΠ είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης,
3: ναι,
4: από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το φάρμακο αυτό, δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
3: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια? Θέλω να πω δηλαδή, από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
4: Ναι. Κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
3: Ωραία, για διορθώστε την.
4: Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Καταλάβατε, όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
3: Από ποια ηλικία
4: πάνω
3: και πάνω?
4: Πάνω από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών, ναι, είναι πάνω από τα 65.
3: Πάντα ρωτάω. Ναι. Γυναίκες ή άνδρες τι πάει πιο τακτικά?
4: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες αυτές ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες.
3: Να,
4: ζούμε
3: μάλιστα
4: περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες.
3: Μάλιστα.
4: Εκείνο που λέμε εμείς και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις, όπως είπαμε, είναι πρόληψη.
3: Μάλιστα.
4: Κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής σου αυτονόητος. Ο υγιεινός τρόπος, τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου. Δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου. Δηλαδή δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη, υπέρταση.
3: Δεν έχω τώρα, ναι. Προσπαθώ να
4: όχι, τα ελέγχω, τα ελέγχω με τα φάρμακά μου. Να είναι ρυθμισμένα.
3: Μάλιστα.
4: Τρέφομαι υγιεινά. Λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
3: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο? Χωρίς αλκοόλ καθόλου?
4: Χωρίς αλκοόλ, όχι. ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα,
3: μάλιστα, δεν είναι κακό.
4: Δεν βλάπτει, ναι.
3: Okay.
4: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
3: Μάλιστα.
4: Η απομόνωση προδιαθέτει σε ασθενός Αλτσχάιμερ, όπως επίσης. Η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε, φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Και χειρουργήστε τον καταράκτη. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
3: Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα. Γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή, το να έχει σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζει, ας πούμε, προφανώς, αλλά να κάνει παρέες, να κουβεντιάζει, να μιλάς.
4: Να έχει δραστήριο τρόπο ζωής.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Απομόνωση. Τέλος πάντων, εντάξει, μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
4: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνη και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας, δηλαδή, που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί, να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία, δηλαδή, να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθεια.
3: Μάλιστα, σωστό.
4: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο. Καταλάβατε. Ιατρία μνήμης, πολλά. Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
3: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ.
4: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες. alzheimerathens.gr.
3: Άψογα.
4: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
3: Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω
4: ότι
3: αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα ειδικά στους ανθρώπους μας, που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία, έτσι. Να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, νορμάλ πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
5: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και φυσού και Σκαραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
3: Άψογο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Ναι, απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύνδρατη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες?
11: σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
16: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
17: Λογαριασμοί.
16: Δουλειά.
17: Σούπερ μάρκετ.
16: Μίτινγκ.
17: Λογαριασμό
16: ενεργείο.
17: Υγεία.
16: Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
20: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.

0: νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση που είπαμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα. Μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm. Άρα είναι εύκολο για πολύ κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία. Πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία. Τώρα ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπεξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σώρευση συντάξεων?
1: Σώρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σώρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι,
1: σύν το να σωρευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23, δεν
1: θα πρέπει ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Okay. Ο Παναγιώτης. Έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις, δηλαδή, ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι?
1: Ναι.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε τώρα. Άκου το ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος, λέει, είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος, ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67. Πρώτο ένσημο το 86. Επόμενο ένσημο Νοέμβριο το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ, το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28. Κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά. Πολλά μας είπε, βέβαια, ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν
0: πληρώνει και
1: με τα αποδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28,
0: ναι,
1: και υποθέτω που βάλει, ναι, το έτοιμα στο 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιος χρόνος από τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη, στα 67, μπορώ και στα 62?
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια? Πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67. Ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνεις είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχεις δώσει,
1: Ακριβώς. Ανάλογα τι φορές έχεις πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα. Γεννημένη το 69. Ο ΑΕ 97 έως το 99. ΙΚΑ από το 99 μέχρι σήμερα χωρίς κανένα κενό. Μπορώ να βγω στα 62 το 31 με μειωμένη χωρίς παιδιά?
1: Προφανώς, γιατί είναι νέα ασφαλισμένη, θέλει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία απλά.
0: Οκ, okay, ως προϋπόθεση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης, ψέματα. Ο Δημήτρης, από ό,τι βλέπω, για γυναίκα μηχανικό που άρχισε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97. Είναι γεννημένη το 71, τον Σεπτέμβρη. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένης στο πρώην ΕΤΑΤ ΣΜΕΔΕ. Οι σπουδές 5 έτη και έχει ένα παιδί. Σε τι ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και πόσα πλασματικά χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει?
1: 5 χρόνια θα αναγνωρίσει, από ό,τι καταλαβαίνω το 2032 που γίνεται 62 θα έχει 35 ή 36 πλασματικά, 36
0: κανονικά,
1: χρόνια,
0: ναι,
1: θα αγοράσει 4 πλασματικά, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Okay. Ο Ντίνος, γεννημένος το 71 το Νοέμβρη, ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής και στη συνέχεια από το Δεκέμβριο του 99 ως εργοθεραπευτής με σύμβαση αρρώστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έως το 2003. Από τότε διορίστηκε σε κενή οργανική, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι γονέας τέκνου με αναπηρία. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς και για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης.
1: Ως γονέας ανικάνου τέκνου, πρέπει να δει το πότε συμπληρώνει την 25 ετία και αν έχει περάσει το παιδί από ΑΣΥΕ που να λέει ότι είναι ανίκανο για εργασία για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με αυτό το ειδικό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αλλιώς θα μπορεί στα 62 του.
0: Ο Γιώργος από το Γαλάτσι ρωτάει, γνωρίζουμε πότε θα γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων έχουν παράλληλα ένσημα και συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2016? Ο νόμος...
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποτίθεται ότι θα είχε βγει ήδη από τον Ιούνιο κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και, είχε αναφερθεί και όλα στις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αλλά δεν έχει βγει κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος, αλλά πριν έχει στείλει ο Γιάννης πριν το εξής. Δουλεύω στη Γερμανία, είμαι 50 ετών, έχω 32 εργάσιμα χρόνια και ήμουν 18 μήνες στο στρατό στην Ελλάδα. Δικαιούμαι για αυτούς τους 18 μήνες κάποιες αποδοχές για τη σύνταξη και αν τι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Μόνο να εξαγοραστεί μπορεί η στρατιωτική θητεία, που δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει να την εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο από το Μαρούσι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το ξαναστείλει το ερώτημα, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Μασάλ. Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
10: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
11: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
10: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
11: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
10: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
10: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
11: Ακόμα μοναδικά ειδική υπού και κυγκαλερίας.
10: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710-252-251.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Η μόνη σας επιλογή.
12: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
13: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
14: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
13: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
14: ανακατασκευές,
13: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
14: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
13: έλεγχος air condition,
14: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
13: μπαταρίες παντός τύπου.
14: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
13: Smart,
14: Ford,
13: Opel
14: και BMW.
13: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
14: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
14: Τηλέφωνο 26710-28963
13: και κινητό 6977-421078.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Marketos.
14: Το Team των απαιτητικών.
13: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
15: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
15: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
13: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
16: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Σαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Η άφηξη του ΣΥ συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Σε δηλώσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια, που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, πυλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης ο δράστης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Συνολικά 65 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιερά Πέτρας και ανατολικά της Ρόδου. διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
24: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος, παράδεισος. Ο ελληνικός παράδεισος. Έχει διάβγει έξω, ευτυχώς έφερξε λίγο, έφυγε η μπίχλα. Έφυγε η μάκα, δεν ξέρω αν φεύγει. Έγραψε ο Στάθης Καλύβας το άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο πυροδότησε από ό,τι κατάλαβα και αντίδραση μιας κυρίας αντιδημάρχου. Μην ενοχλείτε η αντιδημαρχία Αθηνών, η πόλη είναι βρώμικη. Ξέρω, σας πειράζει, κύριε Δήμαρχε, ενοχλείστε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το καταλαβαίνω, αλλά η πόλη είναι βρώμικη και σε αυτό το πεδίο ο Μπακογιάννης ήταν καλύτερος. Ξέρω, τώρα ενοχλώ, το καταλαβαίνω, έτσι το βάζω λίγο, πώς το λέμε, πιο βαθιά στην πληγή το αιχμηρό αντικείμενο, την αιχμηρή κριτική μου, αλλά εγώ το λέω με καλή προδιάθεση, αυτό να ξέρετε, προκειμένου να γίνετε καλύτεροι, κύριε Δήμαρχε, να πείτε στις υπηρεσίες σας, πρέπει να βελτιωθείτε. Προσέξτε, δεν θα τα ρίξω στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, είτε δουλεύουν με τον Α είτε δουλεύουν με τον Β, κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι το πώς η Δημαρχία αντιλαμβάνεται τη θέση της. Λοιπόν, το άρθρο είχε τίτλο «Δήμαρχος Μάκας». Είναι αυτή που λέμε η μάκα. Όταν αφήνεις την μπίχλα, η μπίχλα, η μάκα είναι το ίδιο πράγμα. Η βρωμιά, όταν την αφήνεις και συσσωρεύεται, φτιάχνει μάκα. Είναι τώρα πρωί-πρωί, τι σας λέω, έτσι σας καταλαβαίνω. Ρίξτε λίγο άρωμα πάνω σας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά, δεν έχω αρχίσει ακόμη. Η αρχή θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα της καθαριότητας. Έτσι κι αλλιώς, ο οδηγός μου είναι ο Ηλίας Κανέλης. Σήμερα γράφει για τη Φιλελλήνων. Μες στην Καραβρώμα, κύριε Δήμαρχέ μου. Εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε. Άλλο όταν εσείς με φοβάστε και δεν έρχεστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε κτλ. Πολύ δεν με πλησιάζετε. Τι να κάνω τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω το εξής. Μου την πέφτει και ο υπνοτιστής. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο υπνοτιστής σηκώνει, υπονώντας εμένα, κάτι που σήκωναν κάτι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπνοτιστής και έπεσα σε υπνοτιστή ΣΥΡΙΖΑΕΟ, δηλαδή κατά κυριολεξία. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει ως υπνοτιστής μεταφορικός και υπνοτιστής ο κυριολεκτικός. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια, γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω έδινα μάχες για τον Δαβλό της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβες, για τον Πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, και το τι είναι η δεξιά και το τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, τώρα έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο email, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω από άλλα πράγματα. Προχθές ένας γονιός, ο Νίκος, αναφέρθηκε για το πρόβλημα στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήλθε η κόρη του αδελφού του στην πρώτη γυμνασίου το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το κορίτσι. Υγιές και καλό τύχο πάντα, αγαπητέ μου Νίκο, να μεταφέρεις τις ευχές στην οικογένεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι, έτσι μην φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε γνωριμίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό που θέλετε και ακουμπάτε πάνω μου να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε επικοινωνία λοιπόν του αδελφού του, με του αδελφού του, του πατρός δηλαδή της κόρης, της νεαράς μαθήτριας, με τον διευθυντή του Ωνασίου, είπε ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Αυτό το θέμα το πήρε ο κύριος Γιαννίδης και το έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα σας. Η απάντηση ήρθε ήδη το βράδυ της Τρίτης, εγώ απλώς χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνουμε για την απάντηση από το γραφείο της Υπουργού. Η Υπουργός είναι η κυρία Ζαχαράκη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για το θέμα αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι κεφαλαίο, το κανένα επίσης και με κεφαλαία γράμματα, αυτές οι δύο λέξεις, κενό σε εκπαιδευτικούς. Είναι θέμα του διευθυντή του σχολείου εάν έχει δώσει άδειες και λείπουν εκπαιδευτικοί. Ήταν η απάντηση. Όμως επανήλθε ο φίλος, ο Νίκος, και λέει: σας ευχαριστώ κύριε Γιαννίδη και τον Άρη για το χρόνο σας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων. Ο διευθυντής αποστέλει στους γονείς mail με τα οποία τους γνωστοποιεί το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης εβδομάδος. Σε αυτά πληροφορούνται οι γονείς τα κενά καθώς και την ώρα αποχώρηση από το σχολείο. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν έχω επιπλέον πληροφόρηση, επιτρέψτε μου να επανέλθω. Βεβαίως θα επανέλθετε, αλλά λέει ο υπουργός ότι είναι θέμα του διευθυντού πώς δίνει τις άδειες. Αυτό να διευκρινίσουμε τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ πήρα και μια επιστολή από τον Πέτρο στις 22 του μηνός, την ίδια μέρα δηλαδή που διατυπώθηκε αυτό το παράπονο του Νίκου, και μου γράφει: θα ήθελα να σχολιάσω τις διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ωνάσιο σχολείο. Πράγματι, το τέλειο θα ήταν να είχαν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις καθηγητών και δασκάλων σε όλη τη χώρα. Δύσκολο. Ωστόσο, κάθε Σεπτέμβριο έχουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση, παύλα γκρίνια. Σε όλα τα δημόσια σχολεία, ακόμη και στα πρότυπα σχολεία που θεωρητικά είναι οι ναυαρχίδες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό όμως καθόλου δεν επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Στη φετινή χρονιά, από το Βαρβάκιο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο, στο οποίο φοίτησε η κόρη μου και ολοκλήρωσε φέτος τη φοίτησή της εκεί, πέρασαν 30 από τα 94 παιδιά στις κορυφαίες σχολές σε όλα τα πεδία, είτε ηλεκτρολόγων μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Ιατρική Αθηνών και στην Νομική Αθηνών. Θέλω να πω ότι το να χάσουν τα παιδιά κάποιες λίγες ώρες στην αρχή της χρονιάς που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι πια τόσο τραγικό ώστε να σκέπτονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία αυτά. Τα παιδιά που αγαπούν τη γνώση και έχουν τη διάθεση και την επιμονή να αριστεύσουν δεν επηρεάζονται από λίγες χαμένες διδακτικές ώρες. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πέτρο μου, συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω τις προάλλες ότι σκέπτονται, λέει, να επανασυναντηθούν, να επανενωθούν οι Spice Girls. Οπότε θυμήθηκα τα ντουέτα του αείμνηστου Λουτσιάνο. Που σε νεαρότερη ηλικία δεν είχα τον νιονιό, δυστυχώς για μένα, να κάνω ένα ταξιδάκι στη Μάντοβα να το δω από κοντά αυτό το λατρεμένο σοου.

Προσωπικά τουλάχιστον μου γράφει ο Νέστορ. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω τη λέξη κέντρο μπροστά από το δεξιός για να αισθανθώ πολιτικά αποδεκτός, εισαγωγικά. Και το κέντρο και το δεξιός. Όλη η συζήτηση γίνεται διότι θα γιορτάσει και η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, που συνήθως δεν τη γιορτάζει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σύσφιξη στο δεξιό χώρο. Οπότε να και ο Πυρσός, να και το εκδήλωση σε κλειστό χώρο. Θα πάνε κάπου εκεί στην ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο, θα βρεθούν σε ένα κλειστό χώρο, γιατί αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια με το street party δεν φτούρισε. Πια street party και τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε μια βαριά συντηρητική κοινωνία. Αριστερός, ακόμη πιο βαριά συντηρητικός. Οπότε θέλουμε τα παραδοσιακά μας πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε την παράδοσή μας, θέλουμε τη γαρδουμπίτσα μας, θέλουμε το κοκορέτσι μας, θέλουμε το αρνάκι μας. Σας τα λέω έτσι πρωί-πρωί για να φτιάξουμε και διάθεση λιγάκι. Θέλουμε και το κατσικάκι μας και τα λοιπά. Θέλουμε και το κατσικάκι στη γάστρα, κύριε Γιαννίρη. Όπως ακριβώς είναι ο κύριος Πέτρος Γούλας πάνω στη Ροδόπολη. Κατσικάκι στη γάστρα. Πώς το λένε, μένει στη φωτιά ώρες ατελείωτες. Οπότε αν έχει ξεφύγει λίγο ξύγκι, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί το ρουφάνει πατάτες. Και έχεις αρτηρίες τούρμπο. Μόλις τις φας, τεντώνει η αρτηρία και γίνεται πέτρα. Και είσαι σίγουρος. Συνεχίζω τώρα με τα δεξιά. Συνεχίζει ο Νέστορ, πολύ ωραίο το άρθρο του. Δεξιός για μένα σημαίνει δημοκρατικός πατριωτισμός, πίστη στους θεσμούς, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική ελευθερία, τάξη και ασφάλεια, προσωπική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, οικογένεια και σεβασμός στην ιστορική συνέχεια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει κάποιον να ανήκει στην ευρύτερη κεντροδεξιά πολιτική οικογένεια. Η κεντροδεξιά είναι ακριβώς ευρύτερη, επειδή μπορεί να συνθέτει τη δημοκρατική δεξιά, το φιλελεύθερο κέντρο και ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηρίων γύρω από κοινές αρχές και τελικά την κοινή λογική. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο πυρήνας έχει τη σημασία του. Δεν είναι ρετρό διακόσμηση ούτε κάποια επιστροφή στο παρελθόν, είναι σύμβολο συνέχειας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξυγχρονίζεται και να διευρύνεται χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για την ιστορία και τις ρίζες της. Η διεύρυνση δεν απαιτεί διαγραφή της ταυτότητας και ο Πυρσός παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή η βάση που τον αναγνωρίζει και τον αισθάνεται δικό της παραμένει ζωντανή. Ούτε ομιλία να γράφετε, αγαπητέ Νέστορα Γρηγορόπουλε, δεν μπορώ να μην διαβάσω το επώνυμό σας. Αριστούργημα το κείμενο και το καταλαβαίνετε ότι το λέω με πλήρη γνώση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος σε πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη των Sky, την πρωινή εκπομπή του Sky? Έκανε ακριβώς διείσδυση σε έναν χώρο που, στον οποίο εννοείται απηχεί ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει έμφαση και ιστορία στις ειδήσεις. Τι θέλει να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πράγματι να παραδεχτώ ότι έκανε ένα rebranding ακρεφνώς τον εαυτό του. Έγινε πιο ζεν, παρακαλώ πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έγινε πιο ζεν, δεν εκνευρίζεται, δεν είναι συγκρουσιακός. Είναι ήρεμος, χαμογελάει ακόμη περισσότερο. Αν έχετε ακόμη και κάποιες ερωτήσεις τύπου τι έγιναν τα λεφτά της Βενεζουέλας, είναι δηλαδή πιο μιλίχιος. Τι θέλει να παραστήσει σε αυτή την προσπάθεια? Θέλει να παραστήσει τον αρχηγό μιας κεντροαριστεράς που μεθαύριο θα γίνει μια κάποια σοσιαλδημοκρατία της Ελλάδος. Με ποιον κάνει κόντρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι βέβαια με τον Μητσοτάκη, αλλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κερδίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη? Δυστυχώς είναι φίλος ο Νίκος. Δηλαδή εγώ έχω περισσότερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μας έφερε η ζωή να κάνουμε χειραψία ακόμη. Μπορεί στο μέλλον, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι όπως έλεγα εδώ και δύο χρόνια, αντί να κινηθεί εκεί που πάει να κινηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έψαχνε τους αριστερούς. Τους αριστερούς που κάποτε ψήφισαν Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη. Άμα πω ότι αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια, ανακαινίστηκε, ήρθαν οι άλλοι φούρνοι καινούργοι. Ξέρω, θα πικράνω και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλη τη σοφογεροντία του Πασόκ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
σε αντίθεση με τη δεξιά παράταξη ως παράταξη, η οποία εμφανίζει αντοχή στο χρόνο. Γιατί? Γιατί ανανεώνεται διαρκώς. Και διότι βρέθηκε, για μη χανόμαστε, διότι βρέθηκε ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι και αυτός ένα προϊόν, σε εισαγωγικά το λέω, της μεγάλης παρατάξεως της δεξιάς, το οποίο έγινε με διεύρυνση την οποία έκανε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής της παρατάξεως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έκανε? Έκανε διεύρυνση και υπέλαδο φιλελεύθερε Μητσοτάκη, μπε στην παράταξη, ώστε να αποτελέσει το φόβιο ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει το

0: Πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά να βρούμε την ψυχή της παρατάξεως. Αυτά είναι τώρα μεταξύ μας μπαρμπουτσαλιές. Πες ειλικρινά, κόμμα, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ clear που λέμε, πολύ καθαρό στα ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο είναι ευδιάκριτο, λέει. Τι είναι το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα του δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πολύ καλό. Όχι τώρα ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Μη λέμε παραμύθια. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και είπε, παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση, και θα εκπροσωπήσω εγώ τώρα αυτήν την αντιπολίτευση. Αλλά ο κρατισμός, κρατισμός. Γιατί αυτό δεν αλλάζει, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ζεν στη συμπεριφορά, αλλά είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας. Με τρία ηχητικά θα υποδεχτούμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Να θυμηθούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχεις τρία ηχητικά εκεί απέναντι μπροστά σου. Τα βλέπεις και τα τρία, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το «Εμείς ή κανείς», παρακαλώ πολύ.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Η εμείς ή αυτή». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό.
0: Δεν πει, το έπαιξες με άλλη σειρά, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρελθόν. Είναι στο παρελθόν το «Εμείς ή αυτή». Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ πολύ.
2: Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Μάλιστα, και βάλει και το ενδιάμεσο, γιατί παίχτηκαν τα ηχητικά Αρτσιμπούρτσι και Λουλάστι.
4: Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ποιο είναι το καινούριο? Ποιο είναι το καινούριο? Πάμε να ακούσουμε, επειδή παίχτηκαν τρία που έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βγαίνει από αυτό, δεν βγαίνει από την ψυχούλα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αποχωριστεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Η αντίληψή του είναι πάντα ή εμείς ή αυτοί, γιατί το έκανε τώρα ή εμείς ή κανείς. Να το ξανακούσουμε αυτό πάλι. Το εμείς ή κανείς, παρακαλώ.
2: Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι,
2: η ζωή,
0: μπράβο,
2: φέρνει
0: είναι
2: διλήμματα.
0: Φέρνει διλήμματα, αλλά όταν βάζει τα διλήμματα, ο Μητσοτάκης είναι ο κακός. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Τι κάνετε?
5: Είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, εδώ, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσεις για τον Τσίπρα ή να...
5: Στην Αμερική, στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να το πρυπολίσω λίγο ακόμη για να αναρωτηθούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, Νίκο μου, το πράγμα μετά τις και μισή. Λοιπόν, να αναρωτηθώ. Όταν φεύγει αυτή η ιστορία του ΟΗΕ, δεν ξέρω, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα. Πολύ καλά ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, κάνει δουλειές ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, προσπαθεί να κλείσει δουλειές για την πατρίδα, πολύ σωστά και τον συγχαίρω και επικροτώ. Αλλά πίσω μένει μία 65μελής κυβέρνηση, ορφανή. Ναι, διερωτώμε.
5: Χωρίς καθοδήγηση.
0: 65 υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματέοι, κακό φαρισαίοι. Μισός. Πρώτα απ' όλα, πού είναι ο Υπουργός Οικονομίας? Πού είναι? Και πρόεδρος του Eurogroup. Ένα. Τον ψάχνω. Δεν ξέρω. Πού είναι, πρε παιδί μου? Ναι. Φαντάζομαι θα ενοχλήθει τώρα και θα μου στείλει κανένα μήνυμα. Μετά είναι η αντιπροεδρία. Μάλιστα. Μετά είναι ο υπουργός ενέργειας. Και αυτός, να πω ότι λείπει για δουλειές. Είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ο κύριος μένει ο κύριος της αναπτύξεως. Καταλαβαίνω ότι, φαντάζομαι, κάτι μου λήγες και εσύ χθες, ότι δεν θέλει να εμπλακεί με τις τιμές των καυσίμων. Ναι, αλλά.
5: Ειδικά με το πλαφόν.
0: Μάλιστα. Ναι. Αλλά πού είναι η κυβέρνηση? Πού δεν βρίσκεται? Σήμερα τους περνάει ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ, μπαμπίστικο πάντα, ο μπάμπης μου, στο liberal.gr, το οποίο liberal, να συγχαρώ και τον εκδότη του liberal, τον εκδότη σύντροφο Θανάση Μαυρίδη, διότι έκλεισε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή συνεργασία με την Καθημερινή στα διαδικτυακά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα, Θανάση Μαυρίδη, θερμά συγχαρητήρια και στην Καθημερινή που κάνετε αυτή τη σύμπραξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οπαδοί, αναγνώστες και των δύο εντύπων, και της ηλεκτρονικής και της έντυπης. Λοιπόν, θες μια ατάκα για να πάμε μετά τις τίτλους, Νίκο?
5: Μπορούμε να πάμε μετά τους τίτλους. Απλώς για τον Πιερακάκη, να πούμε λίγο ότι η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα του Eurogroup,
0: μάλιστα,
5: φαίνεται ότι θέλουν αυξημένο ρόλο. Δηλαδή, από χτες παίζει πρότασή του για το φάσμα των συχνοτήτων και τις μεγάλες διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν, που θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη,
0: παίζει
5: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Το ακούω μάλλον.
5: Αυτό που λες.

0: στεναχωρίωσε εσύ.
1: Ναι. Διότι πριν από 3 χρόνια, ανήμερα που δεν είχα μάθει ακόμη. Δεν είχα μάθει ακόμη τις συνέπειες της πλημμύρας στον κάμπο, είχα πει ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το ξεχαρβάλωμα. Λοιπόν, και τότε κάποιοι πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχα πει μάλιστα όταν λείπει ο Πρωθυπουργός να βάζει κάποιον πίσω να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου, τη δουλειά. Και κάποιοι είχαν πει ότι θέλει ο Άρης να ρίξει το Μητσοτάκη. Εντελώς λάθος σκέψη. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν και πώς θα ρίξω εγώ κάποιον. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί να μένει καινή κυβέρνηση. Την καινή κυβέρνηση σχολιάζω και προφανώς δεν είναι δουλειά του Παύλου Μαρινάκη να τρέχει να κοιτάει τα θέματα των καυσίμων. Μην θεωρηθεί δηλαδή τι πάω να τα πω ότι δεν εκπροσωπείται η κυβέρνηση λόγω κυβερνητικού.
0: Να το πούμε κανονικά. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης από τη χώρα, δεν δημιουργείται επικαιρότητα κυβερνητική. Δεν υπάρχει κυβερνητική επικαιρότητα.
1: Πάρα πολύ ωραία το είπες, πολύ καλύτερα από μένα. Το κλείνουμε εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, εννοείται σήμερα. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοία.
3: Κόσμος 96,5.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Το αληθινό.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel,
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από η Αιτιώνια Ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Συγκρού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κηφισίας. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτιμήσε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση, 70 ενίκων από 8 όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις δύο τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
16: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για όλους εσάς που συναποτελείτε την πρωινή μας παρέα, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Ο καιρός είναι υπέροχος πραγματικά, άνοιξε αυτή η βροχή και ο βοριάς έχει ανοίξει λίγο έτσι τον ορίζοντα, έχουμε έναν καταγάλανο με διάβια ουρανό, είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά και έχει καλμάρει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά εννοείται ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Τώρα θα επιλέξω ακριβώς γιατί ταιριάζει εδώ στο σημείο που είμαστε στη χρονική στιγμή. Μου γράφει ο Πέτρος Κραβαρίτης. Άρη, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ελληνικό. Γεια σου, αγαπητέ μου Πέτρο, Παύλο. Κολλημένο στην κίνηση, μου γράφει ο κύριος Κραβαρίτης, στην κίνηση της Αττικής Οδού, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο όπως και κάθε πρωί, η εκπομπή είναι απόλαυση και δεν με νοιάζει το μποτιλιάρισμα. Καλή δύναμη και σε εσάς, καλή δύναμη, καλή πρόοδο στα παιδιά, καλότυχα και υγιή, να πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παύλο. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
17: Να, το φάρμακο στο μποτιλιάρισματα.
1: Μάλιστα.
17: Ευχαριστώ
1: λοιπόν, πολύ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι.
17: Τι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε το χθεσινό χαμό. Έφτιαξε ο καιρός, όπως είπες, βελτιώθηκε και η κίνηση ήρθε στα κανονικά της. Έχουμε φυσικά καθυστερήσεις, εννοείται. Ας αρχίσουμε από την Αττική Οδό που είπε και ο ακροατής μας. Προς το αεροδρόμιο είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα, αλλά τα ξέρουμε τα σημεία, είναι τα συνήθη, δεν έχουμε κάτι έκτακτο. Ο Σκαραμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε. Η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά της βεβαρημένη, η άνοδος Συγκρού βεβαίως. Η παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλιμο και στο Νέο Φάληρο, προς Πειραιά επαναλαμβάνω, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ε2 και την Ιετιώνια ακτή προς τον Άγιο Διονύζο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
18: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το happy hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μέσω Viber αυτά τα μηνύματα 6981231003. Μου γράφει ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα Άρη, θαυμάζω την υπομονή σου και τις αντοχές σου που δίνεις κάθε πρωί τον αγώνα του ορθολογισμού απέναντι σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αφόρητα λαϊκιστές. Οι άνθρωποι της λογικής και της σοβαρότητας σου εύχονται να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, να αντέχεις. Είσαι όαση και είναι ζωτικό για μας να υπάρχεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο, για αυτά τα θερμά σου λόγια. Φίλε Νίκο από την Ξάνθη, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όπως και καλημέρα, τώρα επιλέγω κάποια έτσι να μην παρεξηγηθώ. Ελένη Καλαϊτζόγλου, να γεια στο στόμα σου που λέμε στην πόλη. Να είσαι καλά Ελένη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε για... Τον ρώτησαν τα παιδιά για τα καρτέλ.
23: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
24: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε?
23: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
24: Όλοι ξέρετε. Μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει
23: για καρτέλ. Αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέας οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, και δεν ξέρω τώρα για το περιβάλλον σας. Καταλαβαίνω ότι ο εξώστης θα έρθει στο ισόγειο, γιατί οι άνθρωποι που έχετε βρει να συνεργαστείτε δεν κάνουν, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Η αντιπαράθεση στα παράθυρα θέλει ώρες πτήσης, θέλει πολλή δουλειά, θέλει σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη προπόνηση. Καταλαβαίνω ότι θα επανέλθει ο εξώστης στο ισόγειο. Τώρα, βέβαια, να σας πω ότι εγώ από το περιβάλλον Τσίπρα δεν έχω σχέση. Ξέρω όμως έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι, μερικά πράγματα δεν είναι ούτε του ραδιοφώνου ούτε της τηλεοράσεως. Είναι απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνομαι να του πω ότι αυτή η απάντηση, καλά θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ, αγαπητέ φίλε, είναι συζήτηση που γίνεται στον Τακάπο. Στον Τακάπο μαζευόμαστε όλοι και θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα καρτέλ, τράβα το πίσω. Αυτή δεν είναι για μέλλοντα πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Απευθύνομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος με ξέρει και εγώ τον ξέρω, όχι πολύ βέβαια, για λίγο έτσι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μακρόχρονη η γνωριμία μας, είναι πρόσφατη. Απλώς να πω ότι πρέπει να σοβαρευτεί σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα, είναι καφενοβιακή ατάκα. Θα σου πω εγώ ποιο είναι τα καρτέλ και ότι υπάρχουν καρτέλ κτλ. Και η χρήση καρτέλ θα πρέπει, αν δεν έρθει, που δεν θα έρθει βέβαια αγωγή από όλους αυτούς τους οποίους απαρίθμησε αγωγή εναντίον του Προέδρου Τσίπρα, εννοείται, αλλά όλο αυτό δίνει τροφή σε αυτόν τον λαϊκισμό που λένε εδώ οι καλοί φίλοι. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε το λόγο, τον έχω μονοπολίσει εγώ αρκετά. Ορίστε.
0: Βασικά, σε όλα αυτά, το αντεπιχείρημα που ο ίδιος αναφέρει και προτείνει είναι να υπάρχει μία εταιρεία. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ότι υπάρχουν τέσσερις οι οποίες συνεννοούνται και το δικό του αντεπιχείρημα είναι να υπάρχει μία εταιρεία, κρατική. Γιατί αν προσέξεις, σε κάθε θέμα αναφέρεται ότι στο ρεύμα θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στο φυσικό αέριο θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στις τράπεζες θα πρέπει να τις βάλουμε ένας φορέας να δίνουν δάνεια. Αντιλαμβάνεστε ότι περιγράφει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν περιγράφει το, οποίο το σύστημα, όμως, το δυτικό, το δυτικό, Νίκο, το φιλελεύθερο, αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το
1: εγώ,
0: οποίο έχει τα προβλήματά
1: μου,
0: του.
1: Επ' αυτού θα βρω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς για να ρίξω το σπόρο.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σε αυτό θα πω ότι υπάρχουν πολλοί τη ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά, δηλαδή μια νέα δημοκρατία, μια άλλων περιόδων, που έχουν μια έφεση σε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έκανε σπορά. Δηλαδή μας ξαναγυρίζει σε μια Ελλάδα του 80. Δεν βλέπει την Ελλάδα του 230, βλέπει την Ελλάδα του κατά κυριολεξία 80, ούτε καν του 89. Γιατί αν διαβάσουμε σήμερα. Χίλια συγγνώμη, Νίκο μου, χίλια συγγνώμη. Απλώς συστήνω σήμερα να διαβάσετε οπωσδήποτε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει μαθήματα απλής οικονομίας του σήμερα όμως. Σήμερα, όχι του 80, που είχαμε άλλες αντιλήψεις. Τώρα μιλάω για μεγάλους ανθρώπους, οι νεαρότεροι δεν ξέρω αν τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε άλλες ώρες να τα εξηγήσουμε. Νίκο, σε διέκοψα, παρακαλώ.
0: Λέω ότι όλοι αυτοί, αν σηκώσουν το κεφάλι τους και κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, θα διαπιστώσουν ότι ό,τι καλό, ό,τι θεωρούν εξυγχρονισμένο, ό,τι θεωρούν αυτονόητο ως μέρος του τρόπου ζωής τους, έχει γίνει είτε με λεφτά τα οποία έχουν φέρει ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό, είτε προέρχονται από την Ευρώπη. Δηλαδή, από εκεί η Ευρώπη σου βάζει μια σειρά από υποχρεώσεις που είναι μέρος να είσαι μέρος αυτής της δυτικής οικονομίας, και οι υποχρεώσεις αυτές είναι η συμμετοχή σε κάποιες αγορές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Όλα τα λεφτά έχουν προέλθει από αυτές τις δύο πηγές. Άλλη πηγή που να γεννάει χρήματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να ζούμε σε αυτό το επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι πάντα εντελώς κοντά στον πυρήνα, έτσι, αλλά έχουμε και περάσει και περιόδους που ήμασταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε ενδεχομένως, πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει μεταξύ μας. Πήραμε την πίτα που δημιουργείται εδώ χωρίς τρόφες και την
1: μετακινήσε, Νίκο. Χάνετε το Viber, Νίκο. Νίκο, σε χάσαμε γραμμή. Τι παθαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό με αυτές τις, μην πω, τις μαμογραμμές, τις τηλεφωνικές, δεν αντέχω άλλο δηλαδή. Ναι.
0: Και την έχουμε βελτιώσει, είναι η γραμμή.
1: Υποτίθεται, ναι. Ναι. Λοιπόν, για λέγε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματα των ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα βήματα των ευρωπαϊκών χρημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν για να μπορέσουμε από την Ευρώπη, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη ροή. Αλλιώς είμαστε πιο κοντά σε ποιους. Είμαστε πιο κοντά, το AFD τι προτείνει στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη, γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Και γιατί ανησυχούν στην Ευρώπη όλοι για την άνοδο του AFD. Ανησυχούν πρωτίστως για το γεγονός ότι το άμεσο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για τα χρήματα στο 34 θα παγώσουν, γιατί πολύ απλά το AFD δεν θέλει η Γερμανία να συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει στο κοινό προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε, χωρίς Γερμανία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδίους πόρους πολλούς η Ευρώπη προκειμένου να καλύψει το κενό της Γερμανίας. Άρα ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι για την Ελλάδα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα ήμασταν χωρίς αυτά τα λεφτά. Γιατί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε χωρίς αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και είναι ακραίο να λέμε πράγματα τα οποία υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές, υποχρεώσεις, κανονισμοί, αγορές που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, μόνοι μας να λέμε ότι εμείς θα βγούμε εκτός. Γιατί έχουμε μια πρόσκαιρη δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία η οποία έχει ανεβάσει το ενεργειακό κόστος της χώρας.
1: Ναι. Σε διακόψα.
0: Όχι, αυτό.
1: Όποιος πολιτικός λανσάρει στην κοινωνία ότι μπορούμε να αντέξουμε να διαλυθεί η Ευρώπη και ότι μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας, είναι... θα είναι ένας απατεώνας κανονικός, όχι πολιτικός, όχι στο σκέλος αυτή είναι πολιτική απατεωνία, θα είναι ένας καθαρόαιμος απατεών, ο οποίος θα είναι επίσης ένας άνθρωπος που θα θέλει να πάει τη χώρα αγκαλιά στον Πούτιν. στην αντίληψη Πούτιν, δηλαδή, πώς θα το πω, μπορεί ο Πούτιν μετά αύριο να βγάλει ένα άλλο Πουτινάκι στην εξουσία. Γιατί εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, αλλά το διαπάντα λύσω εγώ τα προβλήματα των Ρώσων. Λοιπόν, αιώνων Ρώσων, της αιώνιας Ρωσίας. Λοιπόν, αλλά θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα θέλει την καταστροφή της πατρίδας. Εγώ αυτό έτσι έχω να το πω. Και τέτοιοι τύποι απατεώνες πολιτικοί κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ότι δεν θα εμπλακούν Έλληνες σε αυτήν την καθαρόαιμη, Έλληνες πολιτικοί σε αυτήν την καθαρόαιμη απατεωνία. Ελπίζω.
0: Πέρα από τα ποιοτικά
1: κοινό
0: χαρακτηριστικά.
1: Πάντως υπάρχει. Κοινό πάντως να ακούσει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα υπάρχει.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Ευεπίφορο κοινό υπάρχει. Γι' αυτό λέω, αν θα εμφανιστεί πολιτικός που να θρέψει αυτό το ευεπίφορο κοινό, να το κάνει να το θεριέψει, ας πούμε. Αυτό λέω.
0: Απλώς να είναι προετοιμασμένοι και οι υπόλοιποι που μπορεί να εγωιτεύονται για έναν χαμηλότερο και πιο υποβαθμισμένο τρόπο ζωής. Έχει κάποια επίπτωση όλο
1: πρόσεξε
0: αυτό.
1: Πρόσεξε τι λέει ο Ντάνος τώρα στις 8 και 40 που μας ακούει στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει: καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάει στα ύψη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο? Ποιος θα τολμήσει, Ντάνο μου, να πει σήμερα: παιδιά, ξέρετε, είναι θέμα και προσφορά ζήτησης να δούμε και εμείς τη δική μας συμπεριφορά? Ποιος θα το πει αυτό? Ούτε εγώ δεν τολμώ. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω. Θα με περάσουνε σούσι με στον ίδιο το σταθμό. Όχι οι άλλοι αντίπαλοι. Σούσι θα με κάνουνε. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω αυτό.
0: Οι ίδιοι οι πολιτικοί, για να καταλάβεις.
1: Εγώ το φοβάμαι, Ντάνο μου, πώς θα το πω δηλαδή. Ναι.
0: Άρη, ναι. Επειδή όλοι έχουν τώρα κυβερνήσει. Και το Πασόκ έχει κυβερνήσει και οι άνθρωποι του Αλέξη του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι
1: κάτσι, οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησαν είναι στον εξώστη ακόμη, δεν έχουν κατέβει, θα κατέβουν.
0: Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κυβερνήσει,
1: ναι,
0: ο
1: ίδιος. Σωστά.
0: Το θέμα είναι ότι όλοι υποστήριξαν ένα μοντέλο φόρων το οποίο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των καυσίμων. Οι φόροι αυτοί επί των καυσίμων δεν το λένε οι ίδιοι. Γιατί είναι τόσο υψηλοί? Είναι τόσο υψηλή.
2: Κόσμος 96,5.
3: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Να δημιουργήσει,
1: γιατί
0: για
1: δεν έχουμε συγκοινωνία, Νίκο μου. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Ένας
0: προχθές
1: έβαλα παράπονο εδώ που λέει: έφαγε ένας μια κλίση ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι δρόμου κάπου εκεί στην Κηφισία. Δεν θυμάμαι τώρα το λέει. Θα το βρω. Είναι στα mail που έχω πάρει χθες. Δεν τα πρόλαβα και όλα τα διαβάσω. Λοιπόν, και μου λέει ο άνθρωπος: δεν είναι σημασμένος ο λεωφορείοδρομος. Και έχει δίκιο. Κακώς έφαγε την κλίση. Αλλά τόσο έχω χτυπιέμαι μέχρι και στο ίδιο πρωθυπουργό έχω πει: θα αναλάβεις τη δημόσια συγκοινωνία. Να εμπεδώσουμε ότι έχουμε. Δηλαδή θα είναι εις βάρος του αυτοκινήτου. Εις βάρος των εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων. Εις βάρος της εμπορίας αυτοκινήτων. Αν ο πρωθυπουργός μπει μπροστά και πει: τώρα θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία. Τελεία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Παιδιά, ησυχάστε. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ησυχάστε. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσω προτεραιότητα στη συγκοινωνία της πρωτεύουσας. Ή και των άλλων πόλεων όπου χρειάζεται. Αν και οι άλλες πόλεις τακτοποιούνται με το ιδιωτικό σκέλος. Εμείς δεν έχουμε συγκοινωνία.
0: Άνοιξε
1: άλλο θέμα τώρα.
0: Αν δεν την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά που λες τώρα και να την έχεις έτοιμη την εναλλακτική, τότε αναγκαστικά θα πας και θα μιλήσεις στο έδαφος των πλαφών, των έκτακτων και
1: παίζουν φορολόγησης υπερκερδών
0: και διάφορα άλλα.
1: Ναι, παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε. Λέει, με ρωτούσε χθες ένας φίλος εδώ της παρέας μας, γιατί αναφέρεσαι στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ και όχι στην αμόλυβδη? Στην αμόλυβδη, λέει, δεν την πιάνετε στο στόμα σας την αμόλυβδη, φοβάστε?
0: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξη Τσίπρας στις προτάσεις του δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Η κυβέρνηση αντίστοιχα δεν δίνει επιδότηση στην αμόλυβδη, δίνουν οικειοθελώς 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια επιδοτούν αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη, η οποία βλέπουμε στα πρατήρια, με 10 λεπτά το ευρώ. Πολύ απλά, το 2,20 κάτι που βλέπουμε θα ήταν 2,30 κάτι. Τα 10 λεπτά είναι, πόσο λένε,
1: γιατί δεν γίνεται στην αμόλυβδη? Το γιατί εξήγησε στον κύριο Ναπολέοντα Καραγιανόπουλο που μου έθεσε το
0: γιατί,
1: θέμα.
0: Ναι. Γιατί πολύ απλά το ντίζελ, επειδή κινείται η οικονομία βάσει του ντίζελ, δηλαδή εμείς έχουμε μια μεταφορική οικονομία, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Άρα τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματα, τα βάν των υπηρεσιών, πολλά τώρα είναι αυτή τη στιγμή και μας ακούνε στο δρόμο, κινούνται με αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πάντα το πιο επαγγελματικό καύσιμο. Το καύσιμο των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Άρα είναι κρίσιμο να είναι σε μια τιμή που να μην μολύνει και να μην περνάει επί της ουσίας το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής του καυσίμου στην υπόλοιπη οικονομία. Γι' αυτό και επιδοτεί με 15 λεπτά, δίνει 10 λεπτά δίνει η κυβέρνηση και 5 λεπτά δίνουν τα διελιστήρια την τιμή του ντίζελ παραπάνω. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Όσοι μας ακούτε έξω για τα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει τίποτα για το με την αμόλυβδη. Μιλάει μόνο για το ντίζελ και για το κίνηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε αρχίσει λίγο και συμφωνούμε. Ποιο είναι το πρωτεύον? Συγγνώμη, όλοι οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιποι που ακούνε ότι μειώνει, ότι προτείνει, ότι κάνει, δεν έχει λέξη για την αμόλυβδη. Μα διευκρινίζουμε για να είμαστε κατανοητοί σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
1: Και κλείνω, Νίκο μου, εκ των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε πάλι, τώρα δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε. Ναι, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα είναι προσκεκλημένος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, από Δευτέρα εμείς θα συνεχίσουμε εκ των πραγμάτων. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση.
0: Γίνεται καλή δουλειά από την Τροχέα στην Κηφισίας πάντως, την εντυπωσιακό του πρωί.
1: Εκεί,
0: όσο απλό είναι. Τέσσερις τροχονόμοι, πόσο κάνουν δουλειά φοβερή.
1: Και πρέπει να επιμένει συνέχεια σε ένα πράγμα για να μπας και το φτιάξεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Μιλάει για κάποιους που ήθελαν να κάνουν μια επένδυση, αλλά δεν τους απάντησε η κυβέρνηση, μάλλον. Ο κύριος Τσάφος αρνήθηκε την υπογραφή αυτής της συμβάσεως. Δες το άρθρο, κοίταξε το λίγο, δες το και εσύ το θέμα.
0: Ναι.
1: Και αυτοί φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Το λέει ο Καμπουράκης. Καταλαβαίνω ότι ξέρει το θέμα. Δηλαδή του έχουν μιλήσει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν,
0: ναι, από την υπογραφή του άρθρου.
1: Δες το και εσύ και
0: το μετά. Αυτή η συζήτηση είναι πολύ ωραία γιατί είναι ένα.
1: Οπωσδήποτε, Νίκο,
0: από μύθους που κυκλοφορούν, που έχει κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, έχει και κάποια υπερβολή, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα το πούμε ακριβώς πώς έγινε.
1: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ του ορθολογισμού. Ένας μεγάλος μαχητής του ορθολογισμού λέγεται Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας άλλος φίλος του ορθολογισμού λέγεται Μπάμπης Παπαδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης, εννοώ στην ομάδα μας. Λοιπόν, αυτά, Νίκο, καλημέρα. Κλείνοντας, παιδιά, μαζί μας έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Εγώ λέω τα εξής: το Μητροπολιτικό Κολέγιο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr. Πρώτο διάλειμμα εδώ.
6: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε.
8: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ή νέα έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Ε, τι έγινε?
12: Τι κάνεις? Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
11: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
12: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
11: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
12: Γιατί?
11: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
12: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
11: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
25: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
27: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
28: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Κόσμος 96,5.
31: Η ώρα είναι 9.
30: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
32: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
33: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
32: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
31: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
13: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
14: Ηλεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
13: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
13: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
13: Προς το συμφέρον σας.
15: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνιο του Πειραιά. Στο λιμάνιο του Πειραιά από την Ιετιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Σύγκρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και συνέχεια θα απευθύνει ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήσιμο βαρδιστικών πάνω από την βάση. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από το οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν στις δύο τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίο στο ισόγειο και έχει επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Πειραιά. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογία δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομίου που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές όλη της στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια με την και την κνήμη. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την Ελλάς. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξενοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διαψεύδινε εξωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών δίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στην Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τα όρια των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κυρίως στο ανωδικό, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αρκετή κίνηση βεβαίως έχει και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Κηφισίας ανατμήματα και η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100,3. Καλωσορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: Εδώ με τον James Brown, φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπέροχο δίδυμο, αείμνηστοι και οι δύο. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και για άλλους εσάς που συνεχίζετε, θα σταθεί στο θέμα της οικονομίας, στην παράμετρο εκείνη, κυρίες και κύριοι, την οποία συζητούν η πολιτική τάξη, αλλά συνήθως δεν μπορεί να δώσει, δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβάται να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήρη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του φορέα των Ελλήνων φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στο ρεδοθάλαμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις. Είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600.000 Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγανε από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας. Προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: η ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροχή και σε έρευνα, λιγότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότερη φορολογία και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι και ο βρόχος στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Ότι τελικά έχουμε τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιου, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε και αν κάποια στιγμή ξανακαταλήξουμε σε μνημόνιο, ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτό. Δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ως φαρμακοβιομηχανία, τι κάνετε ακριβώς, κύριε Τρίφωνα? Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε, θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Και ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και του αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση, πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
0: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για το...
1: Στην αρχή παράγαμε για τρίτους. Ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες? Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλυγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, Ιταλικές και Ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα
0: για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
0: Αλλά να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς. Αυτό είναι.
1: Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία και στην εταιρεία.
0: Ναι, συγγνώμη.

0: σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις στη διαφοροποίηση, δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα, φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόσθετο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
1: Και μπορεί να προκαλέσει, προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο, με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλους που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
1: Υπάρχει σήμερα πέρα φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρικής σχολής εννοώ, που να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος.
0: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
1: Θα το εξηγήσετε.
0: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό
1: στη στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε απλώς, να βάλουμε λίγο τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει αυτό? Μια ατάκα θα ήθελα, αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
0: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο. Διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, η χώρα προστέμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες. Ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα έχει γίνει μια πολύ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου, με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτό και
0: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τη συμπαράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα για τη Χαλκιδική. Στην κατασκευή λοιπόν αυτής της μονάδος Ελληνικός Χρυσός απασχολήθηκαν έως και 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγονται περίπου 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία, ως ανταποδοτικά ως προς την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 20ετίας, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα πάντα. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο.

0: ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε
6: κόσμος. 96,5.
7: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
8: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
7: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
8: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
7: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
8: Τι ερώτηση.
7: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
8: Αυτό ξαναπες.
7: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
9: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
10: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
11: Στόχος μας η ποιότητα.
10: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
10: Σιδηρικά,
11: υδραυλικά.
10: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
11: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
10: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
11: Τηλέφωνο 26710 252 51.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
12: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
13: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
16: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
17: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αφιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κονομιχάλη, πάμε.
4: Γενικά βελτιώνεται η κίνηση, όχι όμως στην Αττική Οδό τόσο γρήγορα, προς το αεροδρόμιο που από τα Άνω Λιώσια, από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα και στην άνοδο της Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Σκαραμαγκάς κρατάει λίγη κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η άνοδος Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ έχει σχεδόν βελτιωθεί, σχεδόν φτιάξει το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωα είμαι, για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για εσάς, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Ρεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφων, καλημέρα σας και πάλι.
10: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα ταξιδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
10: Οι εταιρείες στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά.
3: Μετατοπίστηκε στην Ασία,
10: εννοείται. Μετατοπίστηκε στην Ασία.
3: Μάλιστα.
10: Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
10: Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί
3: να υποστηριχθεί η ελληνική και η βιομηχανία.
10: Η ελληνική βιοτεχνία στη Λάρισα δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο.
3: Ναι. Και 200% και δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνω να εκμεταλλευτεί και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή, μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρεύματος.
10: Αυτό είναι
3: μπορεί...
10: κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακυμάνσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, με τα ΣΥΣΑ, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξαναεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστος, γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
3: Δεν θα πάει στο ταμείο της επιχείρησης, θα πάει για επένδυση. Όχι, ξεκαθαρίστε για να
10: πούμε. Το ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστος και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσει. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα, το θέμα της ενέργειας είναι βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Παράλληλα, κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα,
3: στοχευμένες. Να επανασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Δηλαδή.
10: Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων, με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα με βέβαια στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρισμή.
3: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή
10: χωροταξικό.
3: Ανάπτυξης. Ναι.
10: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων, το φορά παλάγο.
3: Όχι, είπατε χωροταξικό.
10: Ναι. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
3: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία
10: και παράγουν φάρμακα.
3: Ναι, ναι. Και μετά πάει στην μεταποίηση
10: στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα η text του, υπάρχει συλλογική ευθύνη, θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίες, έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παροϊκό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων και αντιμετώπιση
3: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσεις.
10: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν
3: ακόμη και στις μεγάλες όπως είστε εσείς, ας πούμε.
10: Σε όλους ή συμπράξεις, συγχωνεύσεις συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα και περιοχικά. Γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παροϊκό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά αυτό δεν φτάνει αυτό. Θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερή, σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπαμε, σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει και ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέμε περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδα έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 90% των επενδύσεων.
3: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος.
10: Την
3: Πανελλήνια Ένωση.
10: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
10: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέρινγκερ και την Accord, που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
10: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε είναι Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
3: Πώς ήταν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
10: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μια ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέρινγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ειδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη, και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του Κλόμπακ και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
3: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες όμως που αφορούν σε έναν αγρότη, σε ένα ζευγάρι, ιστορίες των καθημερινών ημών, δηλαδή ανθρώπων, όπως είμαστε όλοι μας. Οπότε η ΔΕΗ επιλέγει, αντί για τις δικές της ιστορίες, επιλέγει να συμβάλλει στις ιστορίες και τα έργα πολιτών, ανδρών, γυναικών, από άλλων που είναι στο νοικοκυριό, άλλων που είναι στην παραγωγή, και να αναδεικνύει και τις τοπικές κοινωνίες και τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα πάρετε στο day.gr.
11: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
13: ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε

0: αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
2: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
2: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
3: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στο Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέ. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ένα συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξωγικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας, αυξάνουμε το προσωπικό μας.
9: Και τα κάνετε επενδύσεις.
8: Από τις εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα σε Έλληνες εργαζόμενους.
9: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
8: Το θέμα υπάρχουν
9: σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση πια των Ελλήνων.
8: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Οι ελλείψεις είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής, είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, Winmedica, το ομίλου Ελπέν. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός.
9: Εκεί μπορεί να έρχονται εβδομάδα και αλλοδαπές εταιρείες.
8: Εκεί έρχονται αλλοδαπές εταιρείες. Όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσουμε ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
9: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί
8: η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές. από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, τρία εργοστάσια. WinMedica, ομίλο Λπέν, Demo, πήγαν στη Demo αρκετή ώρα, και Faran. Εκεί λοιπόν ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
9: Ευρώπη.
8: 70 στην Ελλάδα, των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
9: Παρασκευάζονται και φάρμακα συνεπώς.
8: Ναι, ναι.
9: Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής, υπάρχουν σειρές παραγωγής.
8: Τώρα αρχίζει.
9: Τώρα, ναι, ναι, αλλά, θα παράγονται φάρμακα.
8: Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
9: Πόσοι εργαζόμενοι, κύριε Τρίφωνα?
8: Κοίστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό. Έχει γίνει
9: αρκάδες
8: πρώτη...
9: ή και με
8: όπου βρούμε.
9: Όπου βρούμε.
8: Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα και τα λοιπά. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομίλου.
9: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως. Δηλαδή οι άνθρωποι.
8: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
9: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα τρία εργοστάσια, μπορεί να πείτε?
8: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
9: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό, έτσι, που ζητάει ο φίλος με εδώ, Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα και κλείνουμε με αυτό.
8: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
9: Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Τα άλλα θα τα λέμε στο εν εξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία, εύχομαι.
8: Ευχαριστώ,
9: σας και σε όλο το δυναμικό σας.
8: Για το βήμα, ευχαριστώ.
9: Είστε καλά. Διάλειμμα, δίκτυο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας.
14: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
15: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
14: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
15: Ανακατασκευές,
14: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
15: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
14: Έλεγχος air condition.
15: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
14: Μπαταρίες παντός τύπου.
15: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
14: Smart,
15: Ford,
14: Opel
15: και BMW.
14: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
15: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
15: Τηλέφωνο 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
15: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Marketos.
15: Το team των απαιτητικών.
16: Ήλιος. Ελλάδος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Κόσμος 96,5.
17: Η ώρα είναι 10. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση ΒΙΠΕ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
19: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη. Νίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
20: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
21: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
20: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
21: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
20: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
22: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
23: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
17: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
24: Πρέπει υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μία γυναίκα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Στη Μάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλο, πέσε όλο το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα ένας 16χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοραπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άνδρα. Στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος με τη μητέρα του βρέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 170 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν επίσης ο αλλοδαπός και η μητέρα του 16χρονου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκον στη Μέση Ανατολή.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφών για τους ασπρόμαυρους.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
25: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
24: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Το καλό είναι δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
1: Άρα
0: από δύο μέρες.
1: Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
1: Εντάξει. Με το ποδήλατο?
0: Με το ποδήλατο, εννοείται με το ποδήλατο. Από να βάλω βενζίνη, πας καλά.
1: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
1: Για πες, τι έχουμε? Έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την Αλαζονία προχθές εδώ στο Sky. Και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
1: Βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από την αδυναμία εξεύρεση μιας φόρμουλας.
1: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών ή τη μη ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, γράφει στο άρθρο του στο Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23 που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
1: Αλλάζουν λίγο. Ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν
1: έλεγε,
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρέ, αλλά άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Και σαφώς είναι η σωστή έτσι, δηλαδή.
1: Τα έκλεψε ο Έλγιν, ναι, τα πήγε εντάξει, στο Λονδίνο, εντάξει. Πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί, υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, είτε στο 210-48-00-170-174, είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003 μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Ανεβήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
3: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
2: Ναι, να ξεκαβαλικέψουν.
1: Γιατί το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει. Ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα, μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο οι υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ας τους πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Καλαμοκαβαλάριδες
5: υπάρχουν και τέτοιοι και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
6: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μην είναι, σου λέει.
0: Βεβαίως, κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Και συμφωνούν δύο πρώην. Συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
1: Σε αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Περίεργο.
7: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα
3: τη
7: κυβερνήσεω κρύβονται.
3: Κρύβονται.
7: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των τεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ.
3: Ναι.
7: Για το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ δεν μίλησαν ποτέ.
3: Γιατί?
7: Δεν αντιμετώπισαν ποτέ πολιτικού αντιπάλου οι οποίοι μα καθυβρίζουν. Αντιθέτω, του έχουν ζητήσει συγγνώμη.
0: Για ποιον λέει, για ποιον λέει, για ποιον λέει.
1: Δεν πάει πουθενά το μυαλό μου. Δηλαδή, με ποιον μπορεί να. Έχει ανοιχτό μέτωπο ο κύριος Λαζαρίδη.
0: Όχι τίποτα πουθενά. Βέβαια, οι παρουσιαστές στον Αντένα έγινε αυτή η δήλωση. Το ρώτησα μετά, μήπως εννοεί τον κύριο Δένδια. Τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω πώς τους έρχονται κάποια
0: δεν
1: πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
1: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
1: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα και αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. Όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
1: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
8: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη τη κυρία Μπακογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
5: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
1: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπακογιάννη. Ο κ. Κερανάκης το λέει και
0: καλά,
1: έχω πολύ καλή σχέση μαζί της και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί της, αλλά δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούν, να παραδεχτούν ότι okay, είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κι εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή εκεί πάνω στηρίχθηκε η τώρα Μπακογιάννη. Νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας ρε παιδιά και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
0: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η πρώτη, η οικονόμη Πέτσας είναι αρμόδιος προκειμένου να. Το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και η Κυριάκο έκανε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Το έχει πει δύο φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
1: Θα ηρεμήσουμε.
0: Θα ηρεμήσουμε.
1: Υπάρχει κι άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
1: Για κάποιους. Έτσι λένε.
9: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες θα το δέχεται. Θα του πει: κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, καλή ιδέα, ρε φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
1: κ. Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κ. Ελευθερόπουλου που λέει: εντάξει, πάμε σε μια συγκυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
1: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόπουλου.
0: Το λέει.
1: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι, από την συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μείνει και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κύριος Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
1: Συνολικά. Πούμε για τις αλαζονίες.
0: Έλα.
1: Να πάμε λίγο στην, επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα αυτά εδώ. Γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αυγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας του.
0: Σχέση με το πτυχίο του, μια.
1: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κ. Αυγενάκη, κάτι με το ποθεν έσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν. Δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Κατέληξε η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
1: Ναι, πάλι από τους. Ναι. Προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κυρία Μπακογιάννη που είπε αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
1: Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
1: Άρα κάτι δείχνει στάση τους. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως
0: που έχει να κάνει έχει μετά, να γίνει στις εκλογές
1: ακριβώς, είναι ότι ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης που είναι επίσης βουλευτής Καβάλας όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης και κυνηγάνε και οι δύο το Σταυρό εκεί στην Καβάλα, ενώ ψήφισε όχι στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Λαζαρίδη ψήφισε παρόν.
0: Εντάξει, μήπως έκανε λάθος, μήπως έγινε κατά λάθος εσύ Γιάννη, πάτησε το κουμπάκι. Ναι μωρέ.
1: Λες.
0: Όχι τώρα. Δε.
1: Ή θα σου λέει: θέλω ο συνυποψήφιός μου να καθαρίσει μόνος του.
0: Μπορεί και
1: το
0: αυτό.
1: Στηρίζω.
0: Μπορεί και αυτό για να πάμε σε μια πολύ τίμια εσωκομματική κούρσα στην Καβάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τίμια στάση.
1: Πολύ τίμια στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Αυγενάκη και όχι στον κύριο Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά. Όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν. Και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξατα τα λόγια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
10: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε, αν σπούν, πόσα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά του. Βγάζουν τα κέρατά του. Η κυρία Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Και του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κύριο Βασιλιάδη.
1: Της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
11: Να ολοκληρώσετε σήμερα, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
12: Γιατί σας ενοχλώ.
11: Γιατί έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
12: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας πείτε για κανόνες.
11: Εγώ,
12: παρακαλώ,
11: κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019. Προχωρήστε και ολοκληρώστε επί του
12: θέματος. Σταματήστε να μιλάτε.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες στην Βουλή.
1: Ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα έχει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.

0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θες στιχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε
1: σωστό. Σακβάου. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα να τραγουδά.
0: Λοιπόν. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making... Πριν πάμε σε διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
0: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια! Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Καλώστη!
10: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
9: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
10: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
11: Γεια σας.
10: Ποιος είναι ο κύριος?
9: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
10: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
9: Κυρία Μαρία, μπράβο.
10: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.

0: 96,5.
1: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Αντολέδος, τον εξώστη.
0: Πότε γυρνάει ο Πρωθυπουργός, Γιάννη?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
0: Τώρα τα ξημερώματα Παρασκευής είναι
2: μία και μισή ξημερώματα Παρασκευής είναι ομιλία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε από τη σημερινή μέρα το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil.
0: Βέβαια, ναι.
2: Γιατί επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν χθες τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου το αργότερο, θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο στο Ιόνιο, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Αλλά οριστικοποιείται τελείως, μπαίνει η ημερομηνία για να τρυπήσει κανονικά. Μέχρι τότε σίγουρα δεν έχει εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα είναι εκεί,
0: όχι,
2: όταν βέβαια θα μπει το πρώτο γεωτρύπανο.
0: Βέβαια, από πάνω από το γεωτρύπανο. Όλη η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντική εξέλιξη. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ξεκινούν και οι σεισμικές έρευνες εντός του 26 από τη Σεύρον, με τους οποίους συναντήθηκε ο Υπουργός Ενέργειας ο κ. Παπασταύρου προχθές, πριν το τέλος του 26, και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο. Εγώ κρατώ και το νότια της Κρήτης για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν και με το τουρκολιβικό και με την Τουρκία και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα έχει πυκνές εξελίξεις στο θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε. Δεν το κάνουμε για το ρεκόρ. Το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι.
2: Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
0: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς την Τουρκία.
2: Ναι, είχε και πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Περάστε, καθίστε.
0: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
2: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
0: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο Πασόκ.
3: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου Πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
2: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το Πασόκ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, διότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το Πασόκ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά η δική μας με τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. αυτό, αν συνεχίσει, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ ως
2: τα μέτρα απόλυα. Αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο, όταν θα έρθει ο μεσοπρόθεσμος μου και θα περιλαμβάνονται.
3: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το ΠΑΣΟΚ γενικά επιδόματα, πράγματα που ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
0: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
3: Πολύ, πάρα πολύ. Εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα, ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID. Και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
0: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
3: Δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ, με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει ελέγχους σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσεις αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
2: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ?
3: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
2: Το εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε, ας πούμε, για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι, με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν είναι ρηχή η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
0: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή με τη φράση «Η εμείς ή κανείς», τι είπε? Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάτι να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
2: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε τον τελευταίο μήνα, ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. Αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το ΠΑΣΟΚ.
3: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμβολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint, από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα. Και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω, να τους βρούμε. Δηλαδή το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το ΠΑΣΟΚ σαν μια επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να... άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος και σου λέγει περιμένω να δω. Το γεγονός ότι συσπήρωσε ο κ. Τσίπρας έναν κόσμο τον οποίο τον είχε από πριν δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει σε σχέση με το κοινό που σας μιλάω. Άρα η δική μας δουλειά συνεχίζει πάνω σε αυτή τη βάση.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν μας επιτρέψετε να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Με χαρά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio.

0: και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Επιστρέψαμε στον Εξώστη, στην σημερινή μας εκπομπή. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αλφα Αθήνας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και συζητούσαμε για όλο αυτό το οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά, κυρίως με αφορμή το «Ή εμείς ή κανείς» που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη, 20 μέρες μετά, θα πάμε, θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συγκλείψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
8: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές, ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
7: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε: ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν δει στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
9: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα, και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα.
8: Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο έχει να κάνει, το κάνει. και θα συνεχίσει να το κάνει. Και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα, και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή. Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα. Βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
9: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε, να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι η αριστερά για σας?
8: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να υπάρχει, να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μια μεριά. Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει, και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κύριος Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδείς σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
7: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ, είτε είναι δεύτερη είτε είναι η τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις, και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
8: Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν, αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
7: συζήτηση με τον όμορο χώρο, φαντάζομαι.
8: Αφού έχει αποκλειστεί, εγώ
7: θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
9: Πού θα πει, ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι, η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
9: Το Νίκη, έστω με μία ψήφο διαφορά, υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
8: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος, και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
7: Ίδιος και αισιόδοξος. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
7: Στο στούντιο. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Από μας καλημέρα.
9: Γεια σας. Ακολουθούν ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης. Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
7: Καλή σας ημέρα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Regency, το αληθινό καζίνο.
8: Κόσμος 96,5.
9: Η ώρα είναι 11.
8: Και τώρα, Κόσμος Magazine. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Κόσμος 96,5 από το Αργοστόλι για όλη την Κεφαλονιά και τη Δυτική Ελλάδα. Στα μικρόφωνα, Δημήτρης Αλοΐζος και Σπυριδούλα Αναλυτή.
10: Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Και να δούμε τι μας επιφυλάσσει ο καιρός. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του Κεφαλονιά, .gr. Ήλιος λοιπόν και εξασθένιση των βορειάδων για σήμερα προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία του inkefalonia.gr. Έρχονται όμως βροχές το Σαββατοκύριακο. Η Πέμπτη διατηρεί το ηλιόλουστρο στο σκηνικό στην Κεφαλονιά με αισθητή εξασθένιση των βορειάδων και θερμοκρασίες μέχρι και 25 βαθμούς Κελσίου. Στο κέντρο και τα δυτικά, σε Αργοστόλη και Λιξούρη, αναμένεται έθριος ουρανός και ήπιες έως κατά τόπους ζεστές συνθήκες με θερμοκρασία από 17 μέχρι και 25 βαθμούς. Ο βοριάς εξασθενεί σημαντικά και θα είναι ασθενής στο ένα μποφόρ και περίπου με 5 χιλιόμετρα, αν και οι ρηπές μπορούν πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 34 χιλιόμετρα. Για τα βόρεια και ειδικότερα το Φυσκάρδο δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ασφαλή εξειδίκευση της θερμοκρασίας και του ανέμου της Πέμπτης. Στα ανατολικά για τη Σάμη προβλέπεται επίσης έθριος καιρός με ήπιες έως ζεστές θερμοκρασίες 17 έως 25 βαθμούς και ασθενή βοριά στο ένα μποφόρ. Για την Αγία Εφημία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία που να επιτρέπουν αντίστοιχη αριθμητική εξειδίκευση. Στα νότια η σκάλα θα κινηθεί στις 22 με 24 βαθμούς με έθριο ουρανό και ασθενή βοριά στα 2 μποφόρ με ρηπές έως 25 χιλιόμετρα. Στον Πόρο αναμένονται 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, ασθενής ανατολικός άνεμος στα 2 μποφόρ και κατά βάση έθριος ουρανός με τοπικές βροχές συνολικό ύψος περίπου 0,6 μιλιμέν. Για τα Λουρδάτα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για ασφαλή τοπική πρόβλεψη. Τώρα ας δούμε και τις επόμενες μέρες. Αύριο διαφαίνεται αλλαγή της εικόνας με περισσότερες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 26 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές γίνονται αξιόλογες σε μεγάλο μέρος του νησιού, με νοτίους έως νοτιοανατολικούς ανέμους και χαμηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες περίπου από 22 μέχρι και 24 βαθμούς. Την Κυριακή οι άναμοι στρέφονται σε βορειοανατολικούς και παραμένει η πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασίες γενικά μέχρι και 25 βαθμούς. Η θάλασσα παραμένει σχετικά ήπια τις περισσότερες ζώνες, όμως στον Πορθμό, Φυσκάρδου, Ιθάκης καταγράφεται αυξημένη κυμάτωση με βορειοδυτικό κύμα λίγο από 1,2 μέτρα. Στον ανατολικό διάδρομο η θάλασσα είναι η ποιότερη, παρότι το βορειοδυτικό σουέλ παρουσιάζει κοφτό χαρακτήρα. Ο δείκτης κουνουπιών παραμένει υψηλό την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή έως και την Κυριακή ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η σταθερή και λιγόλουστη εικόνα της Πέμπτης δίνει σταδιακά τη θέση της σε άστατες συνθήκες από την Παρασκευή, με τις βροχές να γίνονται περισσότερο αξιόλογες το Σάββατο. Την Κυριακή διατηρείται η πιθανότητα τοπικών βροχών με στροφή των ανέμων σε βορειοανατολικούς. Αυτή είναι η πρόβλεψη. Χθες είχαμε φθινοπορεινή ημερία και έτσι ξεκίνησε επίσημα το φθινόπωρο. Κάθε χρόνο, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν δύο ημερίες. Η αιαρινή ημερία που θα δούμε στη συνέχεια και η φθινοπορεινή ημερία, η οποία συμβαίνει το Σεπτέμβρη. Αντίστοιχα συμβαίνουν και δύο ηλιοστάσια, το χειμερινό τον Δεκέμβρη, όπου βιώνουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους, και το θερινό, το οποίο λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο και έχουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Η φθινοπορεινή ημερία έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 3 η ώρα τη νύχτα, ώρα Ελλάδος. Τι είναι η φθινοπορεινή ημερία? Η φθινοπορεινή ημερία συμβαίνει το Σεπτέμβρη κάθε έτους και στο βόρειο ημισφαίριο η ημερομηνία σηματοδοτεί το τέλος του καλοκαιριού και την αρχή του φθινοπόρου. Η γη έχει κλείσει γύρω από τον άξονά της. Με λίγα λόγια, ο ήλιος φωτίζει περισσότερο το βόρειο ή το νότιο ημισφαίριο ανάλογα με το που βρίσκεται η γη κατά μήκος της τροχιάς της. Ωστόσο, κατά τις ημερίες, ο ήλιος θα φωτίζει εξίσου και το βόρειο αλλά και το νότιο ημισφαίριο. Κατά την ημερία, ο άξονας της γης είναι κάθετος στις ακτίνες του ήλιου, όπου στην πράξη όλες οι περιοχές της γης λαμβάνουν περίπου τον ίδιο αριθμό ηλιακής ακτινοβολίας, πιο απλά η μέρα και η νύχτα έχουν ίση διάρκεια αυτήν την ημέρα. Αυτό είχαν χθες. Αναφορικά με την προέλευση του όρου, η λέξη ημερία στα αγγλικά είναι equinox, προερχόμενη από τα λατινικά, με τα συνθετικά να είναι equal και night. Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία δεν ταυτίζεται με την πραγματικότητα, καθώς οι ημέρες της ημερίας δεν έχουν ακριβώς 12 ώρες φωτός ημέρας και 12 ώρες σκοτεινιάς. Υπάρχουν τρεις βασικοί διαφορετικοί τρόποι για να ορίσουμε το φθινόπωρο: αστρονομική, μετεωρολογική και φαινολογική. Κατά την αστρονομία, οι τέσσερις εποχές επικεντρώνονται στις ημερίες και τα ηλιοστάσια. Κατά την μετεωρολογία, εδώ οι μετεωρολόγοι τείνουν να διαιρούν τις εποχές σε περιόδους τριών ολόκληρων μηνών με βάση τις μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες, με το καλοκαίρι να είναι το θερμότερο και το χειμώνα το ψυχρότερο. Φαινολογία. Η φαινολογία είναι η μελέτη των περιοδικών γεγονότων στους βιολογικούς κύκλους ζωής και πώς αυτά επηρεάζονται από τις εποχιακές και διαχρονικές διακυμάνσεις του κλίματος, καθώς και από παράγοντες οικοτόπου. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτών των δικτών προκύπτει το φθινόπωρο. έθιμα και γεγονότα για τη φθινοπορεινή ησημερία ανά τον κόσμο. Οι ησημερίες δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συνοδεύονται από ποικίλα φαινόμενα και έθιμα ανά τον κόσμο. Ως προς τη σελήνη, η παρσέλινος της συγκομιδής είναι εκείνη που συμβαίνει πλησιέστερα στη φθινοπορεινή ησημερία. Ιστορικά το φως της πανσελίνου αυτής λέγεται ότι επέτρεπε στους αγρότες να εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα, βοηθώντας τους να μαζέψουν τις οδιές από τα χωράφια τους. Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά εκείνοι που βρίσκονται σε υψηλά γεωγραφικά πλάτη του βόρειου ημισφαιρίου έχουν αυξημένες πιθανότητες να δουν το βόρειο Σέλας κατά την φθινοπορεινή ησημερία. Σύμφωνα με την NASA, οι ησημερίες είναι η καλύτερη εποχή για το βόρειο Σέλας και οι γεωμαγνητικές δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να συμβούν την άνοιξη και το φθινόπωρο παρά το καλοκαίρι ή τον χειμώνα. Αναφορικά με έθιμα του φαινομένου, το λεγόμενο μαμπόν σχετίζεται με αυτό. Η σύγχρονη παγανιστική τελετουργία σηματοδοτεί τη φθινοπορεινή ησημερία, αποδίδοντας ευχαριστίες για την αυθονία της συγκομιδής. Είναι η δεύτερη από τις τρεις παγανιστικές γιορτές συγκομιδής, οι οποίες περιλαμβάνουν το Λάμας, Λουγκνασάδ και το Σαμχάιν. Στην Ασία και ειδικότερα στην Ιαπωνία, η φθινοπορεινή ησημερία τιμάται με την παράδοση του Χιγκάν. Η λαϊκή παράδοση θέλει τα άτομα να αποτείνουν φόρο τιμής στους αποβιέσοντες συγγενείς τους. Έχει διάρκεια 7 μέρες, ξεκινώντας 3 μέρες πριν από την ησημερία και τελειώνοντας 3 μέρες μετά από αυτήν. Και τελειώνουμε, αφού εκτός γης υπάρχει και άλλη καταγεγραμμένη ησημερία. Ο χρόνος σημειώνει, αλλά κάθε 15 χρόνια, καθώς χρειάζεται σχεδόν 30 χρόνια για να κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Αυτά είναι τα φαινόμενα. Τα θεωρούσα σημαντικά για να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα. Μην ασχολούμεθα μόνο με τα πολιτικά. Να μαθαίνουμε τι γίνεται. Και πάμε στο αστυνομικό δελτίο, όπου Κεφαλονίτης κρατούμενος φέρεται να έβαλε φωτιά σε χώρο κράτησής του στην Πάτρα. Έτσι σήμανε συναγερμός το πρωί της Τετάρτης στο τμήμα μεταγωγών δικαστηρίων της Πάτρας. Μετά την εκδήλωση φωτιάς στο χώρο κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πυρκαγιά φέρεται να προκάλεσε 67χρονος Κεφαλονίτης κρατούμενος, ο οποίος είχε μεταχθεί ως έγκλειστος στο σοφρονιστικό κατάστημα Τρικάλων. Ο 67χρονος, ενώ βρισκόταν μόνος στο χώρο κράτησης, φέρεται να έβαλε φωτιά στα στρώματα των κρεβατιών χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν φθορές στα στρώματα και στους τοίχους, ενώ υπαρκτός ήταν ο κίνδυνος η φωτιά να επεκταθεί. Το συμβάν όμως έγινε άμεσα αντιληπτό από τους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία, οι οποίοι με τη χρήση πυροσβεστήρων κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς από την πυρκαγιά είχε υποστεί ελαφρά εγκάματα στο κεφάλι. Τώρα σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελε να κάνει με αυτόν τον τρόπο. Να μην πάει στο δικαστήριο και να πάει στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το αστυνομικό δελτίο και ερχόμαστε στο Αργοστόλι, όπου σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάπλασης του πεζοδρομίου στην οδό Μονφεράντου. Με τα συνεργεία να προχωρούν στην ανακατασκευή και τη νέα πλακόστρωση στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας, της ασφάλειας, των πεζών και της συνολικής εικόνα του δημοσίου χώρου της πόλης. Αυτά μας πληροφορούν με δελτίο τύπου από το γραφείο τύπου του Δήμου Αργοστολίου. Και πάμε στο Λιξούρι, όπου η λαϊκή συσπήρωση ρίχνει τα πυρά της στη Δημοτική Αρχή και την Κυβέρνηση. Κλείνει το ΓΕΦ Λιξουρίου. Άλλη μια δημόσια δομή κλείνει στο Λιξούρι και η Δημοτική Αρχή Κατσιβέλη απλά παρακολουθεί. Στο απόγειο της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, μέσα στη διετία 11-12, οι διαδοχικές κυβερνήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισαν και υλοποίησαν την κατάργηση της ΔΟΗ Λιξουρίου και τη συγχώνευσή της με τη ΔΟΗ Αργοστολίου, αντιμετωπίζοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών ως κόστος, προώθησαν το πρώτο μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων εφοριών σε όλη την επικράτεια με πρόσχημα την ψηφιοποίηση των συναλλαγών, την κεντρικοποίηση των υπηρεσιών και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Τότε, για να χρυσώσουν το χάπι στην τοπική κοινωνία της Παλικής, άφησαν σε λειτουργία ένα αποκεντρωμένο γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Αυτό είναι το ΓΕΦ, το οποίο σήμερα υπάγεται στην ΑΑΔΕ για τη διαζώσης εξυπηρέτησης των συμπολιτών μας. Ο ρόλος του αποδείχθηκε κρίσιμος, καθώς παραλάμβανε φορολογικές δηλώσεις που δεν υποβάλλονταν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, δεχόταν αιτήσεις ή δικαιολογητικά και διαβίβαζε τις υποθέσεις στην αρμόδια ΔΟΗ. Για να τη διατηρηθεί μάλιστα αυτή η στοιχειώδης δομή, ο τότε Δήμος Κεφαλονιάς ανέλαβε αδιαμαρτύρητα το κόστος στέγασης του ΓΕΦ, 390 ευρώ το ενίκιο δηλαδή, πληρώνοντας ο ίδιος τον κατάλληλο χώρο. Σήμερα ωστόσο γράφεται η τελευταία πράξη αυτής της διαχρονικής απαξίωσης. Με αφορμή τη συνταξιοδότηση της μοναδικής υπαλλήλου, η σημερινή κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ προχωρούν στο οριστικό κλείσιμο του γραφείου, αφαιρώντας και το τελευταίο σημείο φορολογικής εξυπηρέτησης από το Λιξούρι. Και συνεχίζει την ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση. Απέναντι σε αυτή τη νέα υποβάθμιση, η Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλει απερίφραστα το κλείσιμο μιας ακόμα ζωντικής δομής που εξυπηρετούσε καθοριστικά τον τόπο μας και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους σε ηλικία συμπολίτες μας. Τεράστιες όμως είναι και οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής, η οποία παρότι γνώριζε το πρόβλημα, δεν έπραξε απολύτως τίποτα για να το αποτρέψει. Είναι προφανές ότι η λειτουργία του γραφείου δεν αποσκοπούσε απλώς την απασχόληση μιας υπαλλήλου, αλλά στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών της περιοχής. Ως εκ τούτου, η συνταξιοδότησή της θα έπρεπε να σημάνει την άμεση αντικατάστασή της, προκειμένου να αποτραπεί το λουκέτο στη συγκεκριμένη δομή. Αντίθετα, η Δημοτική Αρχή, επιλέγοντας την προσφυγή της τακτική της σιωπής και της διολίσθησης, καθώς δεν μπήκε καν στον κόπο να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αβαντάροντας πρακτικά τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις, άφησε ελεύθερο το πεδίο για να απομακρυνθεί άλλη μια κρίσιμη υπηρεσία από το Λιξούρι. Αυτή η πολιτική της κυβέρνησης, όπως και η τακτική διευκόλυνσης από τη Δημοτική Αρχή, είναι ξεκάθαρα εχθρικές απέναντι στο λαό της Παλικής, ο οποίος καλείται πλέον επιγόντως να βγάλει τα δικά του πολύτιμα συμπεράσματα. Αυτά από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο του Λιξουρίου.

0: Και ερχόμαστε τον κύριο Βασίλη Ρουχοντά, μένουμε στο Λιξούρι δηλαδή. Ο Βασίλης Ρουχοντά ζητά άμεση επιστημονική μελέτη για τη διάβρωση της παραλίας του ΞΥ. Γράφει στην ανακοίνωσή του: «Η συνεχής απώλεια της χαρακτηριστικής χρυσής άμμου στο ΞΥ επανέρχεται στο προσκήνιο μετά την επιστημονική ομιλία της καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Νίκης Ευελπίδου στο Λιξούρι. Ο τέος δήμαρχος Παλαικής και πολιτικός μηχανικός Βασίλης Ρουχοντάς θέτει δημόσια το ερώτημα εάν υπάρχει ήδη ερευνητικό πρόγραμμα για την παραλία και όπως αναφέρει η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική». Συνεχίζει ο κύριος Ρουχοντάς γράφοντας ότι την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Ιακωβάτιο Βιβλιοθήκη Λιξουρίου με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Φυσικών Καταστροφών του Ιωνίου Πανεπιστημίου ομιλία από την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κυρία Ευελπίδου με θέμα «Η ακτή ως ζωντανό σύστημα από το παρελθόν στο μέλλον». Μεταξύ άλλων η κυρία καθηγήτρια αναφέρθηκε και σε τρόπους προστασίας των ακτών, επισημένοντας ότι πολλές φορές η θάλασσα αυτοθεραπεύει προβλήματα τα οποία δημιουργούνται κυρίως σε αμμώδεις παραλίες. Αν όμως σταματήσει η φυσική αποκατάσταση των ακτών, τότε απαιτείται η εκπόνηση σοβαρών επιστημονικών ερευνών προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων. Από όσα ανέφερε η κυρία καθηγήτρια, φαίνεται ότι η συνεχής απομείωση τα τελευταία χρόνια της χρυσής άμμου στην εμβληματική παραλία ΞΥ έχει ξεπεράσει το όριο της φυσικής αποκατάστασής της. Έθεσα λοιπόν, λέει ο κύριος Ρουχοντάς, στην κυρία Ευελπίδου δύο ερωτήματα. Αν έχει ανατεθεί από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, από τον Δήμο Λιξουρίου ή άλλο αρμόδιο φορέα στο ΕΚΠΑ ή σε άλλο πανεπιστήμιο κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα για να μελετηθεί το πρόβλημα και να βρεθεί λύση. Αν υπάρχει χρηματοδότηση για την εκπόνηση αυτού του προγράμματος, δυστυχώς ούτε πρόγραμμα ερευνών υπάρχει, ούτε και υπογεγραμμένη σύμβαση. Επειδή απαιτούνται, κατά την αντίληψή μου, εντός παρενθέσεως γράφει ο κ. Ρουχοντάς, τουλάχιστον 2 χρόνια παρατηρήσεων και ερευνών προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, φοβάμαι ότι ούτε σε 3 χρόνια δεν θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε οποιαδήποτε ενέργεια αποκατάστασης της ακτής με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το Λιξούρι και την Κεφαλονιά. Κύριε αρμόδιοι στο Δήμο Λιξουρίου, επισημαίνει ο κύριος Ρουχοντάς, και στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η δήλωση του Περιφερειακού Συμβούλου κυρίου Αραβαντινού κατά τη διάρκεια της ομιλίας της καθηγήτριας κυρίας Ευελπίδου ότι η περιφέρεια έχει φέρει το ΙΓΜΕ, τον κύριο Λέκα και 5 πανεπιστήμια, αλλά δεν έχετε κατορθώσει ακόμα να αναθέσετε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, σας εκθέτει ανεπανόρθωτα. Οι ζημιές από την κατάσταση στο ΞΥ στους παράλληλους επαγγελματίες είναι ανεπανόρθωτες και παράλληλα απόλυτα δυσφημιστικές για το τουριστικό προϊόν του Δήμου Λιξουρίου. Όσοι λοιπόν έχετε αρμοδιότητα, σταματήσετε να ομφαλοσκοπείτε και φροντίστε να αναθέσετε αύριο κιόλας στο Πανεπιστήμιο ή όπου αλλού θέλετε αυτά τα οποία σας έχουν αποδείξει οι επιστήμονες και τα πανεπιστήμια με τα οποία λέτε ότι έχετε συνεργαστεί. Αυτά από τον κύριο Ρουχοντά για
1: Κόσμος 96,5. Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
4: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

Εδώ είμαι και θέλω να ευχαριστήσω το φίλο ακροατή που πήρε από το Λιξούρι και μου είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτά που αναφέρει ο κύριος Ρουχωτάς και ότι είναι επαγγελματίας και ότι η περιοχή εκεί έπαθε αρκετή ζημιά μέχρι τώρα και θα πρέπει και ο Δήμος και η Περιφέρεια να το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους το θέμα αυτό το οποίο έχει προκύψει με το ΞΥ. Βάλτε λέει και εσείς μια φωνή, να βάλουμε όλοι μια φωνή, γιατί είναι το κυριότερο στοιχείο για μας που μας βοηθάει να επιβιώσουμε επαγγελματικά. Καλέ μου φίλε, η φωνή μας για όνομα του Θεού, και δεν πιστεύω κανένας Κεφαλονίδης να μην θέλει να προωθηθεί το θέμα αυτό. Αν και συγχωρέστε με, πιστεύω ούτε ο Δήμος ούτε η Περιφέρεια θέλουν να καταστραφεί μια τέτοια περιοχή. Δεν το νομίζω. Έχω ένα τηλέφωνο, συγχωρέστε με, πρέπει να μιλήσω.

0: Και μετά το Πολύπαθο Λιξούρι θα πάμε στην Ιθάκη, όπου είχανε πάνω απ' όλα το φεστιβάλ. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο να ρωτήσουμε πώς πήγε. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας πώς πήγε το φεστιβάλ.
1: Το φεστιβάλ πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Είναι 9 μέρες, έχει ξεκινήσει την προηγούμενη Πέμπτη. Ολοκληρώνεται αυτό το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Με τη συμμετοχή πάρα πολλών νέων ηθοποιών, μικρών θεατρικών ομάδων και συμμετοχή των σχολείων της Ιθάκης, γιατί κάνουμε και θεατρικά εργαστήρια.
0: Μπράβο.
1: Με καθημερινές 1 με 2 παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο στο Βαφή, αλλά και με παραστάσεις στα δημοτικά σχολεία και στην νηπιαγωγεία.
0: Ο κόσμος?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, παρόλο που ακόμα είναι καλοκαίρι και ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μαγαζιά είναι ανοιχτά κτλ. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, αλλά το κυριότερο ότι συμμετέχει νεολαία, έχουν έρθει ηθοποιοί, νέοι ηθοποιοί από όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν εδώ κτλ. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό για μας, γιατί ο νέος κόσμος είναι εδώ και δεν μας αφήνει.
0: Άρα το ξεκίνημα, το νέο ξεκίνημα είναι ότι το καλύτερο θα επιθυμούσατε, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι πολύ καλό το ξεκίνημα εδώ και 4 χρόνια, 5 που γίνεται το, ξαναξεκίνησε το θεατρικό φεστιβάλ. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν από ότι ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται στην Ιθάκη και το Σεπτέμβριο μήνα, γίνεται μια πάρα πολύ καλή πολιτιστική δουλειά με νέους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας αυτό.
0: Για κάποιους που δεν γνωρίζουν, ποια είναι τα ωφέλη της Ιθάκης από αυτό το φεστιβάλ, κύριε Δήμαρχε?
1: Κατά πρώτον, ένα από τα μεγαλύτερα ωφέλη είναι ότι η Ιθάκη συνεχίζει να πρωτοπορεί στον πολιτισμό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ότι έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να δει θεατρικές παραστάσεις που θα πρέπει να πάει στην Αθήνα να τις δει. Έχουν τη δυνατότητα τα νέα παιδιά να δουν και να καταλάβουν τι

0: θέα του, τι σημαίνει πολιτισμός. Υπάρχει ο κόσμος που έρχεται στην Ιχάκη όλο αυτό το διάστημα για το φεστιβάλ.
1: Ναι.
0: Πέραν του ότι δουλεύουν μαγαζιά, ξενοδοχεία κτλ. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει σε πρώτο βαθμό είναι ο πολιτισμός. Είναι να καταλάβει η νεολαία, γιατί στα σχολεία ακόμα σε θέματα καλλιτεχνικών υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Δεν έχουμε εκτελεχωμένα τα σχολεία μας, ούτε με μουσικούς που είχαμε παλιά εδώ στην Ιχάκη, ούτε με θεατρολόγους. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει έλλειψη παιδείας όσον αφορά το θέατρο.
1: Υπάρχουν τα σωματεία.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν τα σωματεία τα οποία είναι εδώ, τα οποία και ο Δήμος που τα στηρίζει, τα οποία υπάρχουν σε μικρές θεατρικές ομάδες κτλ. Όμως ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αν δεν υπάρξει κάτι πιο ολοκληρωμένο όπως είναι το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, και εδώ θα έρθω να πω ότι φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού μας έκοψε την επιχορήγηση, μας διακούρευσε λίγο. Ενώ βλέπω επιχορηγήσεις για άλλα πράγματα, για το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης μειώθηκε το ποσό.
1: Με ποια δικαιολογία, κύριε Δήμαρχε?
0: Όπως και η περιφέρεια μας μείωσε το ποσό.
1: Με ποια δικαιολογία?
0: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες αυτά, ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ο καθένας λέει ότι αυτό το budget έχουμε, αυτά μπορούμε να διαθέσουμε, αλλά το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης δεν είναι κάτι τυχαίο. Το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης γίνεται σε ένα μικρό νησί, όπως είναι η Ιθάκη. Πρέπει να είμαστε το μόνο μικρό νησί στην Ελλάδα που διοργανώνει θεατρικό φεστιβάλ 9 μέρες. Με διαγωνιστικό κομμάτι και με σεμινάρια και με προγράμματα κτλ. Και θα πρέπει αυτά τα φεστιβάλ να τα στηρίζουμε. Εμείς το παλεύουμε κάθε χρόνο, θα το παλέψουμε και του χρόνου και αυτό δεν θα το σταματήσουμε ποτέ.
1: Επικοινωνήσατε με το Υπουργείο Πολιτισμού, μπας και γίνει καμιά εξαίρεση?
0: Έχω επικοινωνήσει, έχω πάει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή.
1: Ωραία, Δήμαρχε. Είδα ότι έχεις βγάλει και μια ανακοίνωση. Είσαι στεναχωρεμένος, για να μην πω εξοργισμένος. Uh-huh. Κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι ο Δήμος δεν ήταν καθαρός.
0: Κοιτάξτε, ναι, υπήρξε μια από την Ελλαϊκή Συσπήρωση μια καταγγελία για το σταθμό μεταφόρτωσης σκουπιδιών, ότι υπήρξε ένας όγκος σκουπιδιών τον Αύγουστο μήνα.
1: Ναι.
0: Τον Αύγουστο μήνα, όταν η Ιθάκη όλο τον χρόνο, γιατί η Ιθάκη από τη στιγμή σαν νησί θεωρείται τα πιο καθαρά.
1: Ναι.
0: Δεν το βλέπουμε μόνο εμείς, το βλέπουν και οι επισκέπτες οι οποίοι έρχονται εδώ, οι οποίοι αυτή την εικόνα την έχουν μεταφέρει παντού με τα γραφόμενά τους. Όμως στον χώρο μεταφόρτωσης υπήρξε μια επιβαρημένη λίγο κατάσταση, γιατί όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, τον Αύγουστο, ειδικά φέτος τον Αύγουστο, η Ιθάκη από 12 τόνους φτάσαμε τους 25. Είχε ξεκινήσει η μεταφορά στην Κεφαλονιά όμως, και λόγω ότι, και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ιόνιο Πέλαγος και τον Μιχάλη Τολιάτο, γιατί τα πολυμετωφόρα μας όλα και τα χήματα του Δήμου δωρεάν μεταφέρονται από το Ιόνιο Πέλαγος, και εκεί τελικά δεν μπορούσαμε, ενώ καθημερινά γινόταν η μεταφορά, δεν μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα οχήματα. Και λόγω της έλλειψης και των οδηγών, γιατί φέτος, ενώ προκηρύξαμε θέσεις, γιατί έχω κατηγορηθεί ότι ο Δήμος Ιθάκης προκηρύσει φωτογραφικές θέσεις στους εποχικούς.
1: Ναι.
0: Φέτος λοιπόν, επειδή προκηρύξαμε 4 θέσεις, ήρθανε 3. Ο 4ος οδηγός δεν ήρθε. Με αποτέλεσμα να έχω 3 οδηγούς λιγότερους φέτος και να μην μπορώ να μεταφέρω περισσότερο όγκο στην Κεφαλονιά. Όμως μιλάμε για ένα μήνα, έτσι, δεν μιλάμε για παραπάνω.
1: Ναι.
0: Που τώρα στο χώρο αναπόθεσης δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα, γιατί όλα έχουν, μέσα σε 10 μέρες όλα έχουν μεταφερθεί στο χυτί της Κεφαλονιάς. Αυτό που είχα πει και στη Λαϊκή Συσπήρωση και το έχω πει σε όλους, είναι ότι έχω πολλά ευάλωτα σημεία. Σαν δήμαρχος και σαν δημοτικιάρχη. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε να βγάζουμε τα μάτια μας στο διαδίκτυο και να κατηγορούμε ένα νησί ότι δεν είναι καθαρό, όταν είναι από τα πιο καθαρά νησιά στην Ελλάδα. Αυτό είπα, αυτό είναι το παράπονό μου. Ο καθένας βέβαια αναλαμβάνει τις ευθύνες του και τις πράξεις με των πράξεών του και με αυτά που λέει και με αυτά που γράφει. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας, που ειδικά φέτος, παρόλο που ήταν μειωμένο το προσωπικό, γιατί δεν. Ο κόσμος δεν ήθελε να έρθει να προδηθεί στο Δήμο, και αυτό το αντιμετωπίζουν όλοι οι Δήμοι, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι ο μισθός στο δημόσιο είναι συγκεκριμένος, ενώ στον ελεύθερο τομέα ο καθένας παίρνει τα διπλάσια σχεδόν από ό,τι παίρνει στο Δήμο. Δώσανε ένα πολύ μεγάλο αγώνα φέτος στα παιδιά, κρατήσαν όρθια την Ιθάκη, και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Υπηρεσία Καθαριότητας, στον Αντιδήμαρχο και στους υπαλλήλους που δίνουν καθημερινά αυτή τη μάχη, έτσι ώστε η Ιθάκη να είναι πεντακάθαρη, και η Ιθάκη είναι πεντακάθαρη, και όσο και να προσπαθούν κάποιοι αυτό να το αλλάξουν, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Και ένα μπράβο και από εμάς στα παιδιά σου.
0: Και απλώς που θέλω να πω, επειδή βλέπω και δημοσιεύματα εκεί και για το Δήμο Αργοστολίου κτλ., καλό είναι ότι αυτοί που βγαίνουν και κάνουν τα δημοσιεύματα να κοιτάξουν τι έχουν κάνει πρώτα οι ίδιοι. έχουν ανοίξει τον κάδο να ρίξουν τη σακούλα των σκουπιδιών μέσα. Ή μόνιμα περνάνε και πετάνε τη σακούλα από το αυτοκίνητο έξω από τον κάδο. Καταλάβατε.
1: Άστα, δήμαρχε, αυτά.
0: Γιατί είναι εύκολο κάποιος να ανεβάσει μια φωτογραφία. Είναι δύσκολο όμως να δικαιολογήσει τη φωτογραφία.
1: Μάλιστα. Είχαμε μείνει στην προηγούμενη μας συνομιλία που είχαμε. Είχαμε μείνει στο θέμα με την κυρία Ράλη.
0: Ναι.
1: Η οποία σας έκανε μια απάντηση η οποία νομίζω ότι δεν ήταν ικανοποιητική για σένα. Ναι.
0: Εντάξει, μου έκανε μια απάντηση η κυρία Ράλη. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία με τους δημοσιογράφους, όπως και με σένα πολλές φορές στο παρελθόν. Θυμάσαι ότι μου είχες κάνει κάποιες ερωτήσεις, σου απάντησα, ξαναπέμενε, σου ξαναπάντησα, αλλά δεν μπορώ και εγώ κάθε μέρα να απαντάω στο σύνολο και γενικά να είμαι στο διαδίκτυο και να απαντάω. Η κυρία Ράλη μου έκανε κάποιες ερωτήσεις, απάντησα σε κάποιες ερωτήσεις από αυτές που μου έκανε, όμως δεν μπορώ όλη μέρα να είμαι και να απαντάω. Η κυρία Ράλη έκανε τις ερωτήσεις της, ο κόσμος εδώ στην Ιθάκη ενημερώθηκε. Εγώ προσωπικά με την κυρία Ράλη δεν έχω κάτι, ούτε που την ξέρω προσωπικά, ούτε ξέρω πώς είναι. Γιατί σαν δημοσιογράφος κάνει τη δουλειά της, θεωρώ ότι έχει αδικήσει την Ιθάκη και εμένα προσωπικά με αυτά που έγραψε. Όμως εδώ που θέλω να πω το εξής, το έχω πει και σε άλλους σταθμούς, ότι εμένα μου είχε έρθει μέλη στο γραφείο μου από έναν κύριο εκεί από την Κεφαλονιά, ο οποίος έχει αυτοκηρυχθεί δημοσιογράφος, ο οποίος έχει στείλει κατεβατά για την Ιθάκη, για τους επαγγελματίες και για μένα σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια και σε δημοσιογράφους, τους οποίους τους λέει να μου επιτεθούν για πράγματα τα οποία δεν έχω κάνει. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να γίνεται, ότι εγώ θεωρώ ότι όποιος θέλει μπορεί να με ρωτάει, όπως έκανε και η κυρία Ράλη με το όνομά του από κάτω, και να μου ζητάει να είναι έρθει εδώ στην Ιθάκη, όπως και το είπα και στην κυρία Ράλη. Αυτό πιστεύω μπορεί να έρθει στο γραφείο μου, να ρωτήσει ό,τι θέλει τις περιοχές μου για αυτά που θεωρεί ότι ο Δήμος Ιθάκης δεν κάνει σωστό. Όμως τώρα να στέλνουμε email σε κανάλια για να ασχοληθούν με τον Ιθάκη και με τον Δήμαρχο, επειδή εμείς δεν τον θέλουμε τον Δήμαρχο και να λέμε ότι είμαστε και δημοσιογράφοι και κάνουμε έρευνες, αυτό θα πρέπει λίγο να το δείτε γενικά. Και το λέω, δεν το λέω σε σένα προσωπικά, το λέω στον χώρο της δημοσιογραφίας, ποιοι δημοσιογραφούν και αν πρέπει να δημοσιογραφούν όπως δημοσιογραφούν και αν έχουν την άδεια να δημοσιογραφούν. Από εκεί και πέρα κρινόμαστε όλοι, Δημήτρη μου, για το πώς κάνουμε τη δουλειά μας. Εγώ την κριτική τη δέχομαι και γι' αυτό πολλές φορές και βγαίνω και απαντάω, γιατί αυτός που με κρίνει έχει κάθε δικαίωμα να με κρίνει. Αλλά και εγώ έχω κάθε δικαίωμα να κρίνω αυτό που με κρίνει και να απαντήσω. Έτσι δεν είναι?
1: Εγώ οφείλω να πω ότι ο Σάκης ζήτησε να βγει στον αέρα, δεν μου αρνήθηκες ποτέ. Αυτό οφείλω να το πω.
0: Όποιος θέλει λοιπόν μπορεί να με αναφθεί, να πάρει συνέντευξη, να με ρωτήσει, να με ρωτήσει όμως.
1: Ναι,
0: και ό,τι απορία έχει μετά να βγει στο κανάλι του, να βγει στο site του, να βγει εκεί που δημοσιογραφεί και να γράψει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά πρώτα να ρωτήσει, να μάθει την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και όχι να παίζουμε ένα γκριφτούλι μέσα από site και σχόλια στο Facebook τι κάνει η Ιθάκη και τι κάνει ο Δήμαρχος κτλ.
1: Σας
0: είπα και πάλι, η κυρία Ράλη έγραψε ερωτήσεις, έβαλε το όνομά της από κάτω. Μπορεί να μην συμφωνώ με το 99,9% της τοποθέτησής της, όμως είναι μια δημοσιογράφος που έγραψε ένα άρθρο και αυτό πιστεύει. Εγώ διαφωνώ με αυτόν που κρύβεται και στέλνει email για να ασχολούνται με τον Δήμαρχο κανάλια και άλλοι δημοσιογράφοι.
1: Ανώνυμα τα στέλνει, δεν βάζει την
0: υπόλοιπη. Όχι, εκεί τα έχει στείλει επώνυμα με το όνομά του και από κάποια, από ένα κανάλι μου το στείλανε πίσω για να ενημερωθώ για αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο για την οικονομία του χρόνου. Από έργα, ναι, πώς πάμε εκεί?
0: Κοίταξε Δημήτρη, αυτή τη στιγμή ολοκληρώνεται μια σημαντική τσιμεντόστρωση του δρόμου Χάνια Γιάννη. Είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι σημαντικός να γίνει και για θέμα πολιτικής προστασίας, αλλά ιδιαίτερα για ένα μικρό χωριό το οποίο, ενώ τώρα θα μπορείς να πηγαίνεις σε 10 λεπτά, πριν για να φτάσεις εκεί ήθελες μισή ώρα με 35 λεπτά και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα μέσα σε ένα άλλο χωριό. Τώρα τα λέω απλά για να καταλάβετε, ναι, ο κόσμος που μας ακούει. Εντάξει. Ολοκληρώνεται αυτός ο δρόμος την επόμενη εβδομάδα, θα παραδοθεί για χρήση, είναι πολύ σημαντικό για την Ιθάκη. Συνεχίζουμε τα έργα στην υπηρεσία ίδρυψης. Ήταν ακόμη μια επιτυχημένη χρονιά για την ίδρυψη για μας. Είχαμε 24 ώρες, 24 ώρες νερό σε όλη την Ιθάκη. Τρία χωριά έχουν μείνει, όπου και εκείνα τώρα κερδίσαμε το δικαστήριο για το διαγωνισμό που γινόταν εκεί που τσακωνόταν δύο εταιρείες και περιμένουμε τώρα να συνεχίσει ο διαγωνισμός για να βάλουμε τρεις εξαμηνές εκεί. Έχουμε το οικοτροφείο, το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανεβάσουμε το διαγωνισμό στον αέρα για την δημοπράτηση του κτηρίου του οικοτροφείου, αυτό που έχουμε πει ότι θα στεγάσουμε και δημόσιους υπαλλήλους και θα γίνει και πολιτιστικό κέντρο. Περιμένουμε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Οδυσσέας να μας παραδώσει τη μελέτη της επέκτασης των πεζοδρομίων στο λιμάνι του Βαθέως, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί και να ξεκινήσει αυτό το έργο. Ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας προχωράει τη δημοπράτηση του έργου του λιμανίου των Φρικών. Το Ειρηνοδικείο, που είναι σε συνεργασία με την περιφέρεια, σιγά σιγά ολοκληρώνεται τα κτηριακά. Αν δεν είχαμε την καταγγελία από τον κύριο Αρσένη, θα είχαμε ξεκινήσει και το έργο που αφορά το ανοιχτό αθλητικό κέντρο στο γυμνάσιο, να έχουμε και εμείς ένα αθλητικό κέντρο που δεν έχουμε. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τον εργολάβο που είχε οριστεί από την περιφέρεια, μπας και έρθει να ξεκινήσει το γήπεδο στο Βαθύ, το οποίο από το Μπάλο είναι ακόμη κατεστραμμένο και δεν έχει ξεκινήσει οι εργασίες. Και είναι και άλλα πολλά μικρά εργάκια τα οποία ο Δήμος Ιθάκης κάνει αυτή τη στιγμή με τον περιορισμένο προπολογισμό που έχουμε, με το μικρό budget που έχουμε. Να σκεφτείς ότι για έργα το χρόνο ο Δήμος Ιθάκης παίρνει 167.000 ευρώ σάτα. Τώρα αν μπορεί ένας Δήμος με 167.000 ευρώ σάτα να παράγει έργο, και μάλιστα έχουμε κατηγορηθεί κιόλας, γιατί ο Δήμος Ιθάκης λέει παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από προγράμματα κτλ. Εγώ θέλω να απαντήσω όμως ότι ο Δήμος Ιθάκης τα τελευταία 12,5 χρόνια, όπως λέει και ένας δημοσιογράφος εκεί, δεν έχουμε κάνει καμία αύξηση δημοτικών τελών. Και αν είδες μάλιστα και προχθές που είχε βγει και μία έρευνα, έχουμε το φθηνότερο νερό στο Ιόνιος Δήμος, αν σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 6 μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούμε για να έχουμε νερό, γιατί εμείς δεν έχουμε ούτε οι πηγές έχουμε, ούτε έχουμε κάποιο άλλο τρόπο να έχουμε νερό. Και όπως το έχω πει πολλάκις, δεν είμαστε η τέλεια δημοτική αρχή, ούτε είμαι ο τέλειος δήμαρχος, έχουμε κάνει λάθη, παραλήψεις, παλεύουμε όμως καθημερινά να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε ένα νησί όρθιο που πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται σε ένα βαθμό σημαντικό και καλό. Και όπως το έχω πει και σε ένα πολλές φορές, εδώ είμαι, όποιος έχει κάτι να μας προτείνει για το καλό του νησιού, είτε αντιπολίτευση είναι είτε πολίτης είναι, τα αυτιά μας είναι ανοιχτά να ακούσουμε για να μπορέσουμε κι εμείς να βοηθήσουμε τον τόπο μας, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι οι καρέκλες αυτές είναι δανεικές, δεν είναι δικές μας. Σήμερα είμαστε, αύριο το πρωί θα είναι κάποιος άλλος. Ήμουνα 20 χρόνια στην πρόοδο, στο αθλητικό σωματείο, έφυγα, έχει αναλάβει ένας καινούργιος πρόεδρος, είμαι δίπλα του, τον εστηρίζω. Κάποια στιγμή που θα φύγω και από το Δήμο, να ξέρεις ότι όποιος αναλάβει, δίπλα του θα είμαι, αν με θέλει και όσο μπορώ με τις γνώσεις μου να τον στηρίξω, ειδικά το πρώτο διάστημα που θα θέλει μια βοήθεια για να μπορέσει να ξεκινήσει και αυτός όπως ξεκινήσαμε κι εμείς. Γιατί όταν ξεκίνησα εγώ το 2014, αν θυμάσαι καλά, τότε ως νέος δήμαρχος δεν ήρθε κανείς να μου παραδώσει ούτε να με ενημερώσει για το τι θα παραλάβω ως δημοτική αρχή.
1: Τα θυμάμαστε όλα αυτά. Εκείνο όμως που είναι το ωραιότερο νέο που έχουμε ακούσει είναι ότι από του χρόνου η Ιθάκη δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Και αυτό είναι το καλύτερο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά από την υπηρεσία έδρευσης, από τον αντιδήμαρχο τον κύριο Τρέλη. Τα παιδιά στην υπηρεσία έδρευσης, γιατί για να πω και αυτό, για να ακουστεί και αυτό, γιατί κατηγορήθηκα και γι' αυτό, ο Δήμος Ιθάκης τα εργοστάσια και τις επισκευές των δικτύων τα κάνει με 7 υπαλλήλους που διαθέτει. Δεν έχουμε δώσει σε εταιρείες να κάνουν, εκτός αν είναι κάποια ζημιά που θέλει εξειδικευμένη επισκευή που δεν μπορεί να την κάνουν οι υπαλλήλοι μας, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στα δίκτυα και στα εργοστάσια, το έχουν αναλάβει αυτά τα 7 παιδιά, τα οποία δουλεύουν 24 ώρες την ημέρα αν χρειαστεί, με τις υποδείξεις του αντιδημάρχου του κ. Τρέλη, και έχουν καταφέρει αυτά τα παιδιά από το 2022 και εδώ, μαζί με αυτή τη δημοτική αρχή, να υδροδοτείται το νησί 24 ώρες την ημέρα, με μια υπέροχη αύξηση των τιμών της ενέργειας, γιατί όταν αναλάβαμε δίναμε περίπου στις 220 με 230 χιλιάδες ευρώ το χρόνο για ρεύμα, ενώ αυτή τη στιγμή πληρώνουμε πάνω από 500.000 ευρώ για ρεύμα, και αυτό να ξέρεις δεν έχει μετακυλιστεί ούτε μισό σέντς στον κόσμο. Δεν έχουμε κάνει ούτε μία αύξηση του νερού. Το το παλεύουμε μέσα από επιχορηγήσεις, μέσα από τις εισπράξεις που κάνουμε, γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνουμε και πληρώνει τους λογαριασμούς του, για να μπορούμε να κρατάμε όρθια την Ιθάκη, γιατί όταν ένα νησί δεν έχει νερό, όταν ένα νησί δεν έχει καθαριότητα, καταλαβαίνεις ότι μετά από εκεί πέρα, ξεκινάει ο κατήφορος. Τι να τις κάνεις, τι να κάνεις και να λες τα μεγάλα έργα, όταν ο άλλος δεν μπορεί να ανοίξει βρύση του, να πιει νερό ή να κάνει λαμπάνι.
1: Πολύ σωστό. Δήμαρχε, εγώ έχω τελειώσει τις ερωτήσεις μου. Αν θέλεις κάτι να πεις στο μικρόφωνο, είναι στη διάθεσή σου.
0: Εκείνο που θα σου πω είναι ότι ακόμα σε περιμένω να έρθεις.
1: Κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθω.
0: Και να πω και κάτι έτσι στον αέρα. Είναι πολλές φορές που απαντάω σε κάποιους και νομίζουν ότι έχω κάτι μαζί τους προσωπικό. Δεν έχω τίποτα προσωπικό, Δημήτρη, με κανέναν. Απλώς κάποιες φορές πρέπει να απαντήσω κι εγώ για να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα που τους έχουν μεταφέρει δεν είναι πραγματικότητα και δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, παράδειγμα, για να καταλάβεις,
1: ναι,
0: στο θέμα των προσλήψεων που κατηγορήθηκα ότι ναι, κάνω προσλήψεις...
1: Οικογενειακά και τα λοιπά, ναι.
0: Ναι. Και η απάντηση είναι τρεις φορές. Πρώτον, μου είχε γίνει έλεγχος από τον ΑΣΕΠ. Όλα, δηλαδή, στις προκηρύξεις όλες μόλις ολοκληρωθούν από τους υπαλλήλους, γιατί οι υπάλληλοι κάνουν τους διαγωνισμούς και οι υπάλληλοι του Δήμου ελέγχουν τα μόρια και τα λοιπά, τα οποία δημοσιοποιούνται μέσω του site του Δήμου, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Πάνε για έλεγχο στον ΑΣΕΠ, όπου ο ΑΣΕΠ μας έχει κάνει και καταστατικό έλεγχο όταν έχουμε κάνει προσλήψεις, αν έχουμε κάνει σωστά τις διαδικασίες ή όχι. Άρα λοιπόν το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ειδικά φέτος στις προσλήψεις που έχουμε κάνει, που ήρθε ένας λιγότερος, το ένα το παιδί που ήρθε είναι αμαρτία, ούτε μάνα, ούτε πατέρα, ούτε αδελφό, είναι μόνο του στη ζωή. Άρα λοιπόν από αυτό το παιδί τι ψήφους θα πάρω εγώ που προσβλήθηκε στο Δήμο. Και τρίτον, που είναι και το σημαντικότερο, παρακαλάμε να έρθουν στο Δήμο. Εδώ έχω βγάλει 5 φορές ανακοίνωση για το πρόγραμμα του ΑΕΔ. Για να έρθει κάποιος που είναι για ένα συν ένα χρόνο, 55-67. Είναι 4 οι θέσεις και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλα 5 ανακοινώσεις, μπας και έρθει κανείς που δεν ερχόταν κανείς.
1: Τελικά ήρθε.
0: Ήρθανε 4, οι οποίοι περιμένουμε τώρα να γίνει αξιολόγηση από τον ΑΕΔ για να μας πει ο ΑΕΔ αν πληρούν τις προϋποθέσεις, γιατί ο ΑΕΔ κάνει τη διαδικασία, για να μας τους δώσει στο Δήμο. Να πω ότι περιμένουμε 7 με 8 μόνιμες θέσεις από τον ΑΣΕΠ για μηχανικούς και ο ένας παρετείται μετά τον άλλον τώρα 13 χρόνια. Το ίδιο και στη θέση των λογιστών.
1: Κατάλαβα.
0: Και δεν μπορούμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες γιατί δεν έρχονται. Και εμένα με κατηγορούν ότι και να πω και κάτι άλλο που για να το ξέρουν κιόλας, ότι η καινούργια νομοθεσία που εδώ και 2 χρόνια υπάρχει δίνει περισσότερα μόρια στους πολύτεχνους.
1: Μάλιστα.
0: Αν το ξέρουν αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν το ξέρουν κι αυτό. Αυτοί που με κατηγορούν ότι κάνω προσλήψεις από λυπηθείς οικογένειες. Ότι ο νόμος δίνει μοριοδότηση στους πολύτεκνους. Αν μπορούν να το καταλάβουν αυτό που λέω, θα το καταλάβουν.
1: Μάλιστα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
0: Και εγώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Να πούμε πάλι.
0: Καλή σου μέρα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσύ. Γεια, γεια.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα πάμε πάλι στο Λιξούρι. Θα πάμε πάλι στο Λιξούρι γιατί. Γιατί έχουμε παρέμβαση από τον κύριο Θεοφυλάτο. Ο οποίος τι μας λέει ο κύριος Θεοφυλάτος. Ότι συγγνώμη μισό λεπτό γιατί έχω ένα προβληματάκι εδώ.

Λοιπόν, θα πάμε στο Λιξούρι, όπου ο κύριος Θεοφυλάτος έχει κάνει μια παρέμβαση, μια πρόταση μάλλον έκανε, που αλλάζει το χάρτη της ανοχής και ζητάει αντιδημαρχία και μια σημαντική εξαγγελία. Στον εορτασμό λοιπόν της Αγίας Τέκλης βρέθηκε κλιμάκιο της Δύση ΠΑ με το Δημοτικό Σύμβουλο Βαγγέλη Θεοφυλάτο να συνδυάζει την παρουσία του στο χωριό με δύο συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις για την περιοχή, τη δημιουργία τοπικής αντιδημαρχίας ανοχής και την απόκτηση από το Δήμο του σπιτιού της Διάνας Αντωνακάτου. Στην Αγία Θέκλη βρέθηκαν το βράδυ της παραμονής της εορτής ο Δημοτικός Σύμβουλος Βαγγέλης Θεοφυλάτος, ο Ευρυπίδης Πυράτος και ο Αριστόβουλος Θεοφυλάτος, εκπροσωπώντας τη ΔΥΣΥΠΑ, δηλαδή τη Δημοκρατική Συμμαχία Πολιτών της Παλικής. Οι εκπρόσωποι της παράταξης παρακολούθησαν τον Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, όπου λειτουργήσαν ο Εφημέριος Ιωάννης Γεωργάτος και ο πατέρας Ιωάννης Φραγκισκάτος. Στο αναλόγιο βρισκόταν ο μαέστρος Σπύρος Θεοτοκάτος μαζί με τον Νικόλα Δρακονταϊδή και τον Μάκη Αβάσταγο. Μετά τον Εσπερινό, με πρωτοβουλία του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Θέκλης και Επιτρόπου των Εκκλησιών της περιοχής Νικόλα Λιναρδάτου, παρατέθηκε γεύμα στην ταβέρνα Μουριά, όπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η πολιτική αναφορά του Βαγγέλη Θεοφυλάτου για το μελλοντικό ρόλο της Αγίας Θέκλης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος χαρακτηρίζει την Αγία Θέκλη μαζί με τα Καλάτα, τα Βιλατόρια και τις Βόβικες ως την πρωτεύουσα της Ανοχής, επισημένοντας ιδιαίτερα την παρουσία του ιστορικού Λιβεράτιο Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου. Και πάνω σε αυτή τη λογική επαναφέρει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση της ΔΥΣΥΠΑ και ζητάει τοπική αντιδημαρχία με έδρα την Αγία Θέκλη. Σύμφωνα λοιπόν με και τον κύριο Βαγγέλη Θεοφυλάτο, η παράταξη προτείνει τη δημιουργία τοπικής αντιδημαρχίας στην Αγία Θέκλη, η οποία θα έχει αρμοδιότητες για ολόκληρη την περιοχή της Ανοχής. Μάλιστα, η πρόταση δεν περιορίζεται στη δημιουργία ενός πολιτικού αξιώματος. Ο ίδιος κάνει λόγο για λειτουργία γραφείων στην περιοχή με τουλάχιστον δύο υπαλλήλους, ώστε οι κάτοικοι της Ανοχής να μπορούν να εξυπηρετούνται τοπικά. Ο Βαγγέλης Θεοφυλάτος παρουσιάζει την πρόταση αυτή ως ισχυρή δέσμευση της ΔΥΣΥΠΑ. Μιλάει και για το σπίτι της Διάνας Αντωνακάτου με μια δεύτερη πρόταση που αφορά τον πολιτισμό. Ο Δημοτικός Σύμβουλος αναφέρει ότι ο στόχος είναι το σπίτι της Διάνας Αντωνακάτου να αποκτηθεί από το Δήμο ώστε να μετατραπεί σε σημαντικό πολιτιστικό σημείο αναφοράς και προορισμό για την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για μια πρόταση που, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να συνδυάσει την πολιτιστική κληρονομιά της Ανοχής με μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε μέσα σε εορταστικό κλίμα, με τον Βαγγέλη Θεοφυλάτο να αναφέρεται στις συναντήσεις και στις συζητήσεις με κατοίκους και φίλους της περιοχής. Πάντα οι γιορτές φέρουν κόσμο κοντά και παλιούς φίλους, σημειώνει χαρακτηριστικά, ευχόμενος χρόνια πολλά στους κατοίκους της Αγίας Θέκλης και στους αγαδεκκλησιάνους όπου γης.

Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει, δεν παίζει μουσική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εδώ είμαι. Κεφαλονιά. Συνεχίζουμε στο ΞΥ. Μεγάλη αυτή σήμερα το Λιξούρι. Στο ΞΥ το 4ο σχολείο εμβολιασμού ενηλίκων. Στο επιστημονικό τριήμερο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόληψη και την προβάθμια φροντίδα υγείας φιλοξενεί η Κεφαλονιά από 25 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής διοργανώνει στο Αργύλ Resport and Spa στο ΞΥ της Παλικής το 4ο σχολείο εμβολιασμού ενηλίκων με τη συμμετοχή γενικών και οικογενειακών γιατρών και εξειδικευμένων επιστημόνων. Και ο όρος σχολείων δεν είναι τυπικός, το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί περισσότερο ως εντατική πρακτική εκπαίδευση παρά ως ένα συμβατικό συνέδριο πραγματικά κλινικά περιστατικά. Ψηφοφορίες και εργαστήρια φέρνουν τους γιατρούς αντιμέτωπους με αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά στα ιατρεία τους. Στο επίκεντρο βρίσκονται ο εμβολιασμός ενηλίκων και η πρόληψη από την γρήπη, τον πνευμονιόκοπο, το RSV και τον έρπιτα ζωστήρα έως και τον HPV, την υπατήτητα Β και τον εμβολιασμό ειδικών ομάδων του πληθυσμού. Ο εμβολιασμός δεν αφορά τα εμβόλια, αφορά τους ανθρώπους, είναι το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης από το ΞΥ στην καθημερινή κλινική πράξη. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται όχι μόνο στις σύγχρονες επιστημονικές συστάσεις αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αυτές μετατρέπονται σε εξωτομικευμένη απόφαση για τον κάθε ασθενή. Το τριήμερο εξετάζει ακόμα τον εμβολιαστικό δισταγμό και την επικοινωνία γιατρού ασθενούς, καθώς και ειδικές περιπτώσεις όπως εγκυμοσύνη, υπερήλικες, ανοσοκαταστολή και ταξιδιώτες. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε γενικούς και οικογενειακούς γιατρούς. Περιλαμβάνει πραγματικά κλινικά περιστατικά, εργαστήρια, διαδραστικές ασκήσεις και εκπαίδευση στη λήψη αποφάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται εμβολιασμοί ενηλίκων, ειδικές ομάδες ασθενών, πρόληψη και επικοινωνία γιατρού ασθενούς. Η διοργάνωση πραγματοποιείται στην Κεφαλονιά από σήμερα μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου. Ένα σχολείο για την καθημερινότητα του γιατρού. Για τρεις μέρες η Κεφαλονιά γίνεται τόπο συνάντησης γιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από διαφορετικές περιοχές της χώρας στο πλαίσιο του 4ου Σχολείου Εμβολιασμού Ενηλίκων της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Δεν πρόκειται για ένα κλασικό ιατρικό συνέδριο με διαδοχικές συζητήσεις. Η φιλοσοφία του προγράμματος στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή και κυρίως στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης της πραγματικής συνθήκης του ιατρείου. Όπως αποτιμώνεται και στο επίσημο πρόγραμμα, ο βασικός άξονας της διοργάνωσης συνοψίζεται στη φράση «Ο εμβολιασμός δεν αφορά τα εμβόλια, αφορά τους ανθρώπους». Η λογική είναι απλή αλλά ουσιαστική. Ο γιατρός δεν καλείται μόνο να γνωρίζει τις ισίουσες συστάσεις, αλλά να αξιολογεί τον άνθρωπο που βρίσκεται απέναντί του, το ιστορικό και τους παράγοντες κινδύνου του και να επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί του. Τρεις μέρες από τη θεωρία στην κλινική απόφαση. Το πρόγραμμα αρχίζει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πρώτη μέρα να λειτουργεί ως εισαγωγή στην φιλοσοφία του σχολείου. Μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνεται ο ερμπιζοστήρας, ο RSV, η αξιολόγηση του συνολικού κινδύνου αντί της ηλικίας ως μοναδικού κριτηρίου,

αλλά και διαχείριση της περίπτωσης όπου ο ασθενής απαντά όχι σε μια εμβολιαστική σύσταση. Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει επίσης live pooling, πραγματικά κλινικά περιστατικά και διαδραστικές διαδικασίες λήψη αποφάσεων. Από την γρήπη και τον πνευμονικόκο και τον πνευμονιόκοκο έως το HPV. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο συνεδρίες. Το πρωί εκπαίδευση επικεντρώνεται σε ζητήματα που συναντά καθημερινά ένας γενικός και οικογενειακός γιατρός. Το απόγευμα η θεματολογία περνά σε περισσότερες σύνθετες κλινικές καταστάσεις, HPV και πρόληψη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επικοινωνία με τον ασθενή, με πρακτική άσκηση, ακόμα και σε δύσκολες συνομιλίες μέσα από ρόου πλέγη. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Εγώ τώρα εδώ, επειδή έχω ένα τεχνικό πρόβλημα, θα συγγύσω για λίγο, κυρίες και κύριοι, μέχρι να τακτοποιηθεί το πρόβλημα και θα επιστρέψω. Συγχωρέστε με βέβαια, αλλά συμβαίνουν αυτά.

Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν μπορώ να το λύσω εγώ, θα το λύσουν οι τεχνικοί. Εδώ είμαι, επέστρεψα και πάω μέχρι τη Ζάκυνθο, όπου υπάρχει silver alert για την εξαφάνιση Ρουμάνας τουρίστριας. Άκαρπες οι έρευνες διτών σε ποτάμι του Αλικανά. Μια εβδομάδα έχει περάσει από την ημέρα που δηλώθηκε η εξαφάνιση της 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία και οι έρευνες παραμένουν άκαρπες. Σήμερα εκδόθηκε silver alert από τη γραμμή ζωής για την εξαφάνιση της γυναίκας, η οποία διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο στην περιοχή του Αλικανά Ζακύνθου. Για τον εντοπισμό της στήθηκε μεγάλη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή με συμμετοχή της πολιτικής προστασίας, της περιφερειακής ενότητας Ζακύνθου, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και κλιμακίου της ΕΜΑΚ με εκπαιδευόμενο σκύλο. Σήμερα επιχείρησε στην περιοχή και δεύτερο κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και δίτες, καθώς εκεί υπάρχουν χήμαροι και ποτάμια, ρέμα Τσιρογιάννη και χήμαρο Σκούρτη, που καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Όπως έγινε γνωστό, η 64χρονη γυναίκα έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή, ενώ τελευταία φορά που καταγράφηκε η παρουσία της ήταν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη ρεσεπιόν του ξενοδοχείου που διέμενε. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τη θάλασσα, χωρίς ωστόσο η ερδημαστίας της να προειδιάζει ότι επρόκειτο να κολυμπήσει. Έχει ήδη ενημερωθεί η πρεσβεία της Ρουμανίας στην Ελλάδα με την αγωνία των συγγενών.

της να κορυφώνεται όσο περνούν οι ώρες και οι μέρες, χωρίς να υπάρχουν κάποια σημεία ζωής της γυναίκας. Αυτά από τη Ζάκυνθο. Και ερχόμαστε στο δικό μας το νησί πάλι, όπου η λαϊκή συσπήρωση για το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις μαθητικές μεφορές τον Εύδοξο και έργα στο επίκεντρο και αναφέρεται στην 21η συνεδρίαση, την παρέμβαση του λαού έχει αποτέλεσμα, λέει, γράφει η ανακοίνωσή του. Η 21η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα επιβεβαίωσε ότι όταν ο λαός και οι φορείς του οργανώνουν την παρέμβασή τους και διεκδικούν, μπορούν να επιβάλλουν, να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που η Περιφερειακή Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να αφήσει στην αρχή. Συγγνώμη, γιατί επικοινωνώ με έναν τεχνικό.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
7: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
6: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες.

Σας ζητάω συγγνώμη, αλλά μηχανήματα είναι αυτά, ίντερνετ είναι αυτό, υπήρξε μια τεχνική βλάβη, επέστρεψα λοιπόν και θα συνεχίσω με την ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης, όπου γράφει ότι η 21η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κέρκυρα επιβεβαίωσε ότι όταν ο λαός και οι φορείς των οργανώνουν την παρέμβασή τους και διεκδικούν, μπορούν να επιβάλλουν, να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που η Περιφερειακή Αρχή θα προτιμούσε να αφήσει στην άκρη. Δικαιούμαστε να το λέμε αυτό, γιατί μέχρι σήμερα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει αποδεχθεί το 99% των θεμάτων που θέτει η Λαϊκή Συσπήρωση προς συζήτηση. Σε μια συνεδρίαση με ελάχιστα θέματα να αφορούν τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων των νησιών, η μαζική παρουσία γονέων και εκπαιδευτικών μετά το κάλεσμα της Ένωσης Γονέων Κέρκυρας και της ΕΛΜΕ Κέρκυρας υποχρέωσε την Περιφερειακή Αρχή να αποδεχθεί να συζητηθούν δύο από τα τρία θέματα που είχε θέσει εκτός ημερησίας διάταξης η Λαϊκή Συσπήρωση. Πρώτον θέμα, να δοθεί άμεσα λύση στις μαθητικές μεταφορές. Για άλλη μια φορά η Περιφερειακή Αρχή επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει μια ωραιοποιημένη εικόνα, σαν να μην υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στις μαθητικές μεταφορές στα νησιά, επανέλαβε τις γνωστές δικαιολογίες και διαπιστώσεις για τους άγονους διαγωνισμούς, την αύξηση του κόστους των καυσίμων και την απροθυμία των μεταφορέων, παρουσιάζοντας ποσοστά κάλυψης δρομολογίων σαν οι μαθητές να είναι αριθμοί και οι γονείς χωρίς υποχρεώσεις και εργασία. Κάτω όμως από την πίεση και τις διαμαρτυρίες των γονιών, η Περιφερειακή Αρχή αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι υπάρχει πρόβλημα και αποδέχτηκε να διαθέσει χρήματα από το αποθεματικό της περιφέρειας για την αντιμετώπιση μέρους των προβλημάτων. Αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του, γιατί η περιφέρεια εξακολουθεί να μην διεκδικεί την πραγματική και οριστική λύση, δηλαδή τη δημιουργία ενός δημόσιου φορέα μαθητικών μεταφορών με ευθύνη και κρατική χρηματοδότηση, ενώ αδιαμαρτύρητα παίζει το ρόλο του μεσολαβητή της μεταφοράς της ευθύνης του κράτους στις λαϊκές οικογένειες. Μια τέτοια διεκδίκηση όμως απαιτεί σύγκρουση με την κυβέρνηση, με την κυβερνητική πολιτική και τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων, την οποία στηρίζουν περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Η μεταφορά κάθε μαθητή στο σχολείο του με ασφάλεια, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς να εξαρτάται από τους άγονους διαγωνισμούς και τις διαθέσεις της αγοράς, είναι υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είναι παροχή που θα δίνεται ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια. Δεύτερον,

Δεύτερον θέμα, το εγκατελειμμένο έργο του αγωγού υδροδότησης των ορεινών χωριών της Ακίνθου. Και εδώ παρακολουθήσαμε τον γνωστό μπαλάκι των ευθυνών,

Ο Δήμος ασφαλώς έχει την κυρία ευθύνη για το έργο, όμως η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων έχει τις δικές της πολιτικές ευθύνες και δεν μπορεί να περιορίζεται στο «δεν είναι δική μας αρμοδιότητα». Όταν ένα έργο που αφορά την ίδρυυση ολόκληρων περιοχών εγκαταλείπεται, όταν οι ανάγκες των κατοίκων παραμένουν και όταν πρόκειται για κρίσιμη υποδομή, η περιφέρεια οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να συντονίζει, να διεκδικεί και να πιέζει για λύση. Οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών της Ακίνθου το 26 ζητούν το αυτονόητο: νερό και ασφαλή σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης. Τρίτο θέμα: η ανάκληση της κατάργησης του Εύδοξου. Η συζήτηση του θέματος καταψηφίστηκε από την Περιφερειακή Αρχή, μεταξύ άλλων και από τους τρεις περιφερειακούς συμβούλους της Κεφαλονιάς. Αποκαλυπτική ήταν η ίδια η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε συμβάλει στην προετοιμασία της συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης. Μάλιστα είχε τόσο σθένος να υλοποιήσει γρήγορα τη διαδικασία κατάργησης που έσπευσε να προχωρήσει στη συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής και Καταγραφής πριν ακόμα ληφθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως ρητά προέβλεπε ο νόμος. Το επιχείρημα του Περιφερειάρχη ότι το ΚΙΕ ήταν εγκαταλελειμμένο για χρόνια και παρουσίαζε εικόνες βανδαλισμού δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες. Αντίθετα, αναδεικνύει το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής εγκατάλειψης και απαξίωσης της δημόσιας παρουσίας και των δημοσίων δομών. Η συνταγή είναι γνωστή: πρώτα εγκατάλειψη και απαξίωση, μετά επίκληση της ανεπάρκειας και τελικά κατάργηση ή παράδοση στους ιδιώτες. Στην ίδια συνεδρίαση συζητήθηκε και η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 26. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τον πραγματικό προσανατολισμό της Περιφερειακής Αρχής. Από τη μία, τα έσοδα από φόρους, τέλη και πρόστιμα που επιβαρύνουν εργαζόμενους, λαϊκές οικογένειες και μικρούς επαγγελματίες ξεπερνούν τους στόχους. Από την άλλη, η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το διάστημα 1η-1η-26 έως 36 κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα για κρίσιμους τομείς και έργα περίπου από 8% έως 11%. Χαμηλή έως μηδενική είναι η υλοποίηση έργων που αφορούν την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική προστασία, το οδικό δίκτυο, τις σχολικές, αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, τις υποδομές υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο του συστηματικού σχεδιασμού που επικαλείται η Περιφερειακή Αρχή: να εισπράντονται με συνέπεια τα έσοδα από το λαό, αλλά να καθυστερούν ή να μένουν πίσω έργα που αφορούν τις ανάγκες του. Η Λαϊκή Συσπήρωση θα συνεχίσει να παλεύει μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε οι ανάγκες των εργαζόμενων, των λαϊκών οικογενειών, των μαθητών, των μικρών επαγγελματιών και όλων των κατοίκων των νησιών να μπουν πραγματικά σε προτεραιότητα. Θα συνεχίσει να συμβάλλει στην οργάνωση της διεκδίκησης και των αγώνων, γιατί η πείρα δείχνει ότι όταν ο λαός παρεμβαίνει, όταν διεκδικεί οργανωμένα, μπορεί να επιβάλλει λύσεις. Όλα αυτά από την Λαϊκή Συσπήρωση, την Περιφερειακή βέβαια.

Υπάρχει μια ανακοίνωση από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλονιάς Τάκης. Υποτροφίες για μεταπτυχιακά σε γεωργικούς τομείς από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Ο ΕΑΣ ενημερώνει τους συμπατριώτες ότι το τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, το Κολέγιο Περωτής, προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της γεωργίας, περιβαλλοντικών επιστημών, της τεχνολογίας τροφίμων, της επιχειρηματικότητας και του μάρκετινγκ. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός με περισσότερο από 120 χρόνια ιστορία στην εκπαίδευση, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την εφαρμοσμένη γνώση. Το Κολέγιο Περωτής συνεργάζεται με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Cardiff Metropolitan, ενώ είναι διαπιστευμένο από το New England Commission of Higher των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ακαδημαϊκό έτος 26-27 διατίθενται υποτροφίες για τα κάτωθη μεταπτυχιακά προγράμματα μέσα σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και εφαρμοσμένη εκπαίδευση. Με έμφαση στην αειφορική γεωργία, τη γεωργία ακριβίας και τις σύγχρονες τεχνολογίες του αγροτοδιατροφικού τομέα, για επαγγελματίες που θέλουν να εξειδικευτούν στην καινοτομία τροφίμων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τη διασφάλιση ποιότητας. Για στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν γνώσεις marketing, branding και digital communication στον αγροδιατροφικό τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θιακοκεφαλονίτες αγρότες μπορούν να απευθύνονται στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης.

0: τέχνη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε Τολού 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Οχ, λαμπόγιαλο, την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?

0: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος στα Δωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
1: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
0: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Μαρκέτος.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
3: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

Εδώ είμαι, επέστρεψα και πάμε στην ημέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών. Σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα καθιερώθηκε η 30η Σεπτεμβρίου ως ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών, με το οποίο έχει καθοριστεί το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή. Ο φετινός εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα του νομού στο Αργοστόλι στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, και θα περιλαμβάνει τα εξής. Στις 10 δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας. Στις 10.30 επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον κήπο του Νάπκερ από τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές του τόπου, καθώς επίσης από τους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, αντιστασιακών οργανώσεων και όποιον εκπρόσωπο νομικού προσώπου θελήσει να τιμήσει την εκδήλωση. Στις εορταστικές εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν οι πάγιοι αποδέκτες των προγραμμάτων επισήμων εορτών και εκδηλώσεων και οι πολίτες. Δηλώσεις για καταθέσεις στεφάνων μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα τηλέφωνα 26713 60530. Αυτά. Και έχουμε και νέα προγράμματα κατάρτισης από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Κεφαλονιάς και Ιθάκης διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την ενημέρωση και την επιμόρφωση επαγγελματιών και εργαζομένων. Πρώτον, εκπαίδευση ΕΦΕΤ, βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, επίπεδο 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση και διάθεση τροφίμων, καθώς και σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, μαζικής εστίασης ζαχαροπλαστικής και εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 8 ώρες και η συμμετοχή ανέρχεται σε 90 έως 100 ευρώ ανακαταρτιζόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 50 ευρώ που καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ. Σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, τα πιστοποιητικά όσων έχουν ήδη καταρτιστεί ισχύουν για 5 έτη από την ημερομηνία 6/5 του 25. Δεύτερον, εκπαίδευση τεχνικού ασφαλείας. Παράλληλα, διοργανώνονται προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας για επιχειρήσεις Γ και Β κατηγορίας. Για τη Γ κατηγορία η διάρκεια είναι 10 ώρες, κόστος συμμετοχής 50 ευρώ ανακαταρτιζόμενο. Β κατηγορία διάρκεια 35 ώρες, κόστος συμμετοχής 110 ευρώ. Τα προγράμματα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και την κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, όπως η πρόληψη ατυχημάτων, η ασφαλής χρήση του εξοπλισμού εργασίας και η προστασία της υγείας των εργαζομένων. Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης στην οδό Χαροκόπου 26 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Αυτά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Κεφαλονιάς Ιθάκης.

Έρχονται μεγάλες αλλαγές για τα μετρητά. Τι συμβαίνει με τα ATM? Η αλλαγή πάντως δεν σημαίνει κατάργηση των μετρητών, ούτε εξαφάνιση της δυνατότητας ανάληψης. Πρόκειται περισσότερο για οικονομικά των τραπεζών. Έρχονται μεγάλες αλλαγές για τα μετρητά, καθώς 4 μεγάλες γαλλικές τράπεζες ενώνουν τα δίκτυά τους και δημιουργούν 7.000 κοινά σημεία εξυπηρέτησης μετρητών. Αποσύρονται περίπου 3.000 ATM, καθώς οι ψηφιακές πληρωμές αλλάζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. 4 μεγάλες τραπεζικές μάρκες, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel και SIC, συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός κοινού δικτύου νέας γενιάς, το λεγόμενο cash service. Η λογική είναι απλή: αντί κάθε τράπεζα να συντηρεί το δικό της δίκτυο ATM με σημαντικό κόστος για ανεφοδιασμό, ασφάλεια, τεχνική υποστήριξη και μεταφορά μετρητών σε τράπεζες, μοιράζονται τις ίδιες υποδομές. Μέσα στο 26 προβλέπεται να καταργούνται, να λειτουργούν στη Γαλλία περίπου 7.000 σημεία cash service, τόσο μέσα σε τραπεζικά καταστήματα όσο και σε ανεξάρτητες τοποθεσίες. Παράλληλα, περίπου 3.000 συμβατικά ATM αναμένεται να αποσυρθούν κυρίως από αστικά κέντρα. Τι αλλάζει στα ATM? Τα νέα σημεία δεν είναι απλώς κοινά ATM, προσφέρουν περισσότερες λειτουργίες από την παραδοσιακή ανάληψη μετρητών. Ο πελάτης τοποθετεί την κάρτα του και το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα σε ποια από τα συνεργαζόμενες τράπεζες ανήκει, εμφανίζοντας το αντίστοιχο περιβάλλον συναλλαγών. Εκτός από αναλήψεις, θα είναι δυνατές καταθέσεις μετρητών και επιταγών, ενώ για τους πελάτες των τραπεζών που συμμετέχουν στο κοινό δίκτυο δεν προβλέπεται πρόσθετη επιβάρυνση, επειδή χρησιμοποιούν μηχανήματα που παλαιότερα θα ανήκε σε διαφορετική τράπεζα. Δεν μπαίνει τέλος στα μετρητά. Η γαλλική αλλαγή πάντως δεν σημαίνει κατάργηση των μετρητών, ούτε εξαφάνιση της δυνατότητας ανάληψης. Πρόκειται για περισσότερα για οικονομίες των τραπεζών.

0: Κόσμος 96,5. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζεχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710-69425.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
6: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
7: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
6: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
7: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
6: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
7: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
6: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
7: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
6: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
7: Τηλέφωνο 26710-252-51.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Η μόνη σας επιλογή.
8: Εδώ είμαστε και επειδή γνωρίζω ότι αρκετές φίλες κυρίως και φίλοι συνεργάζονται με τη Scrooge, δηλαδή αγοράζουν προϊόντα από τη, μέσω της Scrooge. Να πούμε μια είδηση ότι επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα, γιατί hackers επετέθηκαν στη Scrooge Last Mile. Και έχουμε την ανακοίνωση της εταιρείας: παραβίαση των δεδομένων της ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, κάνοντας γνωστό ότι υπήρξε περιστατικό ασφαλείας το οποίο αφορά μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την εταιρεία, κατά την ενημέρωση προς τους πελάτες της, από το περιστατικό επηρεάστηκαν μόνο δεδομένα που αφορούν αποστολές δεμάτων, συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε ανακοίνωσή της η Scrooge διευκρινίζει ωστόσο ότι δεν επηρεάστηκαν δεδομένα πιστωτικών καρτών, στοιχεία πληρωμών ή διαπιστευτήρια, καθώς σύμφωνα με την ίδια αυτά τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται στα συστήματά της και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το περιστατικό. Η εταιρεία αναφέρει ότι προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και έλαβε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές. Συμβουλεύει τους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε μηνύματα επικοινωνίας που δεν προέρχονται από τα επίσημα κανάλια της εταιρείας, καθώς και σε ύποπτα email ή SMS που ενδέχεται να επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία ή κωδικούς πρόβασης μέσω phishing. Για διευκρινήσεις σχετικά με το περιστατικό, η εταιρεία παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Η Scrooge, στη Scrooge αναφέρει, θέτουμε την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Γι' αυτό τον λόγο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για περιστατικό ασφαλείας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας, στο οποίο τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας. Από το περιστατικό έχουν επηρεαστεί μόνο οι παραπάνω κατηγορίες δεδομένων σας. Επισημαίνεται ότι δεν έχουν επηρεαστεί δεδομένα πιστωτικών καρτών, πληρωμών ή διαπιστευτηρίων. Η εταιρεία προέβη σε κάθε λέει περίπτωση, σας υπενθυμίζουμε τις γενικές οδηγίες αποφυγής περιστατικών εξαπάτησης. Να έχετε αυξημένη προσοχή σε μηνύματα ή και επικοινωνίες που δεν φαίνεται να προέρχονται από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Scrooge. Αυξημένη προσοχή σε ύποπτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή SMS που ίσως λάβετε και επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά σας στοιχεία ή κωδικούς πρόσβασης. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, η εταιρεία λέει ότι αυτοί που πήρανε τα προσωπικά σας δεδομένα σκοπό έχουνε να σας ζητήσουν στοιχεία, αφού πήραν τα τηλέφωνά σας και τα email σας, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να σας εξαπατήσουν. Εάν λοιπόν συμβεί κάτι τέτοιο, μην πιαστείτε κορόιδα, θα είναι κρίμα σε αυτή την εποχή. Τόσα λέμε για τους απατεώνες, οι απατεώνες συνεχώς σκορφίζονται χίλια δυο, γιατί οι απατεώνες πάνε μπροστά από όλους μας. Τους ακολουθούμε. Τους ακολουθούμε με την καλή έννοια, δηλαδή προσπαθούμε να βρούμε τι έχουν, να βρούμε τι έχουν κάνει. Με αποτέλεσμα τα βλέπετε, τα ακούτε κάθε μέρα και κυρίως εκείνοι που εξαπατούνται είναι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι για τον Α ή τον Β λόγο ξεχνούν ή δεν έχουν ακούσει κάθε μέρα βλέπετε και από μια απάτη, τι μία δηλαδή, 15 και 20 την ημέρα το λιγότερο είναι. Και εκείνο που εμένα μου προκαλεί μεγάλο θυμό είναι, όπως διαβάσαμε και σας το είπα και χτες, μια ολόκληρη σπήρα η οποία είχε εξαπατήσει, έμπαινε μέσα, τους έκλεβε τους ηλικιωμένους με λία γύρω στις 250.000, η δικαιοσύνη τους άφησε ελεύθερους. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Αφού τους άφησε ελεύθερους θα το ξανακάνουνε. Γιατί να μην το ξανακάνουνε? Κορόιδα είναι. Αφού σου λέει δεν κάνει τίποτα η δικαιοσύνη, τώρα πού στηρίχθηκαν και τους άφησαν έξω? Κυρίες και κύριοι, ομολογώ ότι δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να το καταλάβετε πού στηρίχθηκαν και τους άφησαν έξω. Οικογενειακή επιχείρηση από 17 μέχρι 22 ετών ήτανε. Ξαδέρφια και τα λοιπά. Τους άφησαν. Από εκεί και πέρα θύματα θα υπάρχουν καθημερινώς. Τι να λένε οι τηλεοράσεις, τι να λέει η αστυνομία, τι να λένε τα ραδιόφωνα, τι να λένε οι εφημερίδες, να γράφουν οι εφημερίδες, προσέχετε τους απατεώνες. Αυτοί πάνε μπροστά, τρέχουνε. Καταλαμβάνουν και εξαπίνεις τους ηλικιωμένους, με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα. Σας ζητώ συγγνώμη για σήμερα που κανείς δεν μπορεί να τα βάλει με την τεχνολογία. Καλή είναι η τεχνολογία, αλλά όταν σου δημιουργεί προβλήματα και είσαι και αδαείς περί αυτών, αντιλαμβάνεστε το τι συμβαίνει. Αυτό που συνέβη σήμερα στην εκπομπή με μέναν. Σας ζητώ συγγνώμη λοιπόν για αυτό το λίγο, τη λίγη σίγαση, αλλά δεν μπορεί να τα βάλει κανείς ούτε με το ίντερνετ ούτε με την τεχνολογία. Αυτοί πάνε ακόμα πιο μπροστά από μας. Να σας ευχαριστήσω όσοι μείνατε κοντά μας και να σας δώσω ραντεβού για αύριο, αφού ευχαριστήσω τη Σπυριδούλα την αναλυτή, η οποία βοήθησε στην επίλυση του τεχνικού προβλήματος. Σταμάτησε την άδειά της για να βοηθήσει εμένα. Ναι. Λοιπόν, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 11. Γεια σας.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
1: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
5: Αν και καλά σχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και κάτω από συνθήκες που εξετάζονται το κεφάλι του σφινώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κινδυνό. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μουρτάζα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
6: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: δεν πιάσαμε.
2: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο ίντερνετ.
1: Ο
2: Τζούνοστεϊ. Ναι, εγώ φταίω.
0: Ότι. Ο Τζούνοστεϊ. Μην τα πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
1: Σε σχέση με το πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψος έχεις,
2: πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση τους ειδικοί. Οι ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
2: Παχύσαρκοι. Εμείς είμαστε 25 κιλά πάνω. Πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό, αυτό που έδειξε ρε εσύ, είναι για Κινέζους. Καλά λέει ο νόμος.
2: Γιατί είναι για Κινέζους, έλα, είναι εσύ. Από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά και έχει και το σκελετό, αν
0: πες,
2: είσαι ελαφρύ.
0: Ένα που είναι ένα 80, πόσο.
2: Ένα 80. Ναι. Άμα έχει ελαφρύ σκελετό,
0: ναι.
2: Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχει.
2: Ελαφρύ σκελετό.
1: Πόσο?
2: 67 με 72. Άμα έχει μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχει βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 έως 84.
0: Δηλαδή ο βαρύς είναι σκελέτος. 84. Πάμε στο τέρμα.
2: Τα βάνει το 84 μα είσαι ένα 80. Εγώ είμαι 20 κιλά και πάνω.
1: Εγώ 9. 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
2: Αυτό 25.
0: Έλα. Ναι.
1: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο εγώ που ήμουν πέτσι και κόκαλο.
2: Ναι.
1: Ήμουν 68 κιλά. Αυτός με βλέπει. Είναι το 68 είναι μέσα τουλάχιστον.
2: Όχι,
0: πάντως είναι αυτό. Ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
2: Α, γι' αυτό δεν είναι. Έχει ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Και έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχει εσύ ελληνικό πίνακα που να.
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
2: Το 67.
0: Είναι χειρότερο αυτό που έχω εγώ.
2: Τότε τι μας το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
2: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
2: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να δω, δεν έχει. Να πάμε πόσο 84.
1: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
2: Εγώ 64 θα είναι το 1 τρίτο από μένα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ναι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-172-174. Λοιπόν, 6-98-1-2-3-1003.
2: Viber.
1: Viber. Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
2: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87, πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
1: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥ να τον χαιρετήσει.
2: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως τους περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε στον, τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς, ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
1: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει στο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω του Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ κάτω του, λέει.
1: Δεν είναι.
2: Δημοσκοπικά.
1: 29% στις δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
1: Σε τι άλλο, λέει, ήταν.
0: Πού να ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς αυτό.
1: Πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
1: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια το γαλόνι.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
1: Τι τον ενδιαφέρει, χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα. Δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια. Θα παίρνει bitcoin δύσκολο. Και θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
1: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά του.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
1: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω, ένα δις στο bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
1: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται σαν
2: business.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο να τα συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα.
1: Χάκαρε
0: ένα σύστημα της OpenAI, χάκαρε. Το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
2: Ναι, το υγειονομικό της σύστημα, ένα μέρος.
1: Ναι. Έχει ξαναγίνει, κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά έχουμε μπλέξει.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός ότι είναι προσωπικά, είναι, και, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
1: Και αυτό δεν το
2: συζητήσουμε. Και πόσο σοβαρό φαντάζομαι. Είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτοβελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο σκαλί είναι πού πάνε αυτά. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε, Γιάννη Τζούνα.
2: Δεν ξέρω, σε τι κόσμο.
0: Το, ναι, σε τι κόσμο θα φέρουν τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα, αν μπει αυτό το Anthropic. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ ό,τι πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
1: Τι δηλαδή? Δηλαδή?
0: Είμαστε λίγο πιο πίσω. Παρακαλώ.
2: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
1: Επιστράτευση.
2: Είμαι
1: 65. Με παίρνε...
0: Μια χαρά Ρωμαλαίο. Εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνει στα βουνά, ανεβαίνει στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνει από την Δρακόλυμνη.
2: Άρα πρώτη γραμμή.
1: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
1: Τι, σου ήρθε στράτη.
0: Όχι, δεν μου ήρθε.
2: Ήρθε
0: σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος του Παστεργίου μας το έχει πει, όταν στέλνει μήνυμα από τον ΚΑΒ δεν πρέπει να έχει ενεργό link, γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει επισκέψου τη θηρίδα σου στο gav.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
1: Άρα άμα το ανοίξεις
0: σε πάει στη θηρίδα σε αυτός που είναι κανονικά.
1: Σε κλέβουν,
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση ήταν για phishing.
2: Δηλαδή
0: ετοιμάζει αρκετός κόσμος. Και μας έχουν πει ότι κανονικά και για τις κλήσεις τροχιές, ας πούμε, αν θα βλέπετε ενεργό link στο μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να το ανοίγετε.
1: Τώρα, ενεργό link δεν καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Ενεργό link, λέω.
1: Που το πατάς και ανοίγει.
0: Το πατάς και ανοίγει.
2: Και σε πάει σε μια σελίδα.
0: Να το πω αλλιώς. Δεν πρέπει να έχει link.
2: Δεν πρέπει να έχει.
0: Πρέπει να σου λέει.
1: Μπες εκεί να το δεις.
0: Μπες στη θηρίδα στον ΚΑΒ να το δεις.
1: Πάντως όλα αυτά που λέμε τώρα, το φρένο στο AI, το οποίο το ζήτησαν αυτοί της Anthropic, θα πρέπει να είναι συζητήσεις των δύο σήμερα.
0: Μπορούν λες να βάλουνε.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
2: Τραμπ δεν το θέλει.
0: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε φρένο.
1: Δεν θέλω φρένο.
0: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ.
1: Μάλιστα. Σαν και αυτό.
2: Και άμα αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει. Μετά θα βάλουμε τα φρένα.
1: Θα τον έχουν ως ιδιώτη να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι όταν έχετε να κάνετε να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια, γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περιέργεια.
1: 20 χρόνια λέει είναι.
0: 20 χρόνια. Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
2: 10 εκατομμύρια?
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια. Κάτω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ. Όπως
2: να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ενίκια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά? Γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια, για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα. Οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών, για που θα ταιριάζουν πανελλαδικά. Οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ. Παλιά λέγαμε μέχρι 500, τώρα λέμε μέχρι 600 τα προσιτά ενίκια. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
1: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή ανάλυση και δεν θα ήταν εύκολο να παρουσιαστεί. Είδαμε μέχρι μονάχα το θέμα της τιμής. Όχι της τιμής αλλά τετραγωνικού, αλλά προφανώς και αυτά που έχουν καλύτερη τιμή τετραγωνικού είναι δισεύρετα έως ανύπαρκτα σε πολλές περιοχές. Δηλαδή 600 και να είναι, ας πούμε, και όπως είπατε, κάτω από 10 ευρώ το μέτρο, 11 ευρώ το μέτρο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ειδικά στην Αττική. Αλλά ακόμα σε αυτά, ας πάμε μόνο στο όριο της τιμής, για να το πούμε προσιτό. Μέχρι 600 ευρώ ενίκια, φαίνεται ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για ένα κίνητο. Δηλαδή, είδαμε πόσοι άνθρωποι ψάχνουν.
1: Πόσοι δηλαδή θα μπουν και θα πούνε με ενδιαφέρει αυτό και αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο στα 600 ευρώ.
3: Στα 600 ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα, μιλάνε να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη. Είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε και αν ένας κάνει, δηλαδή για αυτοί 20 που σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
0: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
3: Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στα Βόρεια Προάστια, το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα Βόρεια Προάστια, 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
1: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό? Έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι. Πολύ λιγότερα κίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
0: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους. Ναι. Γιατί είπε να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Mm. Ναι, δηλαδή υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, έτσι, που μπορεί να ψάχνουν ή να μην είναι ακόμα έτοιμοι ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζετ τους ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν στην επικοινωνία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα, ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά. Απλά δεν είναι προστά. Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή, κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προστά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια. Και στις πωλήσεις, δηλαδή, είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά, περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη από την προσφορά.
0: Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε, για παράδειγμα, ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1.500 ευρώ, εκεί ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αν αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης, απλά είναι πολύ ακριβά, δηλαδή πάνω από 1.500.
1: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που έψαχνε για το παιδί του ένα ακίνητο πριν από 5 χρόνια και το βρήκε, δεν θυμάμαι τώρα, 120.000, κάτι τέτοιο, ήταν, που ήταν καλή τιμή. Λέει, ας ψάξω λίγο ακόμα. Ναι. Τώρα έχει φτάσει αυτό 180. Το ίδιο ακίνητο μέσα σε 3 χρόνια.
2: Ναι. Το 60.000 πάνω, δηλαδή.
3: Ναι. Δυστυχώς, ναι, η προσδοκία του πολιτή με αυτά τα προγράμματα που ενίσχυσαν πάρα πολύ τη ζήτηση, έχει ανέβει. Οπότε η ζητούμενη τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και πολλές φορές και η πραγματική αξία, δηλαδή, που γίνεται η συναλλαγή, είναι και αυτή αρκετά μεγαλύτερη. Αλλά σίγουρα η προσδοκία έχει αυξηθεί και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται, δηλαδή, μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα, βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
1: Άρα, είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα αλλιώς, φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια για να ανοίξουν σπίτια, να μπουν στην αγορά?
3: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρου ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 ακίνητα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί, να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητα στην αγορά, από τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε, που είναι ακίνητα του κράτους, είναι ακίνητα διάφορων φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες ακίνητα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αυτό να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Επειδή τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν, πρέπει να αλλάξει αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση και έχουν αυξήσει και τις τιμές?
3: Ναι. Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια... Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ζήτηση από την προσφορά. Οπότε να ενισχύσει και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται οι τιμές.
1: Λίγα τσάντα.
0: Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελαχρινέ. Λοιπόν, να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με τα καύσιμα. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
1: Μήπως ξέρεις και τις τιμές?
2: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση, κάτι τέτοιο.
1: 20.
2: Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
0: Σε ποιο?
2: στο κίνησες. Στο, ναι, αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες. Ναι.
0: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα, πόσο είναι τώρα?
2: 15. 10 και 5. Ναι.
0: 35.
2: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει, δηλαδή, στα 2 τώρα.
0: Να πάει κοντά στα 2 ευρώ.
2: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μία πτώση που πολύ σωστά λέμε του διηλισμένου πια και όχι του brand κτλ. Μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να...
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά. Ένας νέος χώρος πρασίνου αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Park Walt, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κρουαζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.

0: Vanour αυτό αλλάζει και απολαμβάνει premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Το έξυπνο σύστημα τη Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σα εξυπηρετεί άμεσα χωρί χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε τα περισσότερα στο nova.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθα στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά...
12: Κόσμος 96,5.
13: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
14: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
15: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
14: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
17: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
16: Electroteam Marketos.
17: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
16: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
17: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
16: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχο.
17: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
16: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
17: και κινητό 6977 42 10 78.
16: Ιστοσελίδα Μαρκέτος.

0: electroteam.gr.
1: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
3: Που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν,
1: τι είναι αυτό εκεί που βλέπουμε?
0: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο?
1: Τι, έχουμε κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει? Είναι κάτι παλιό. Κάτι βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
0: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω. Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Γιαννίρης, είναι για όλα.
0: Για όλα.
1: Γιατί ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής?
2: Γιατί είναι βέβαια.
1: Στους παπάδες.
2: Αν έχει καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με εντυπωσίασε.
0: Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αυτό.
1: Μπράβο, Γιαννίρη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίρη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίρη. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή, για να αναλάβεις υποδιοικητής, πρέπει να ορκιστείς το Ευαγγέλιο.
1: Επιλέγεις.
0: Επιλέγεις. Αν θες, μπορεί να κάνεις πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
1: Επιλέγεις. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει το
1: πρωτοκόλλο. Σκέψου πόσες καταθέσεις έχει εκκλησία.
2: Με τρεις παπάδες, τέσσερις μέσα.
0: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, εννοείται. Από το πρωτόκολλο λέει τόσους, πρέπει να παρεμπάσταται και αυτός και εκείνος και άλλος και ο πρόεδρος Δημοκρατίας. Να βλέπεις. Είναι ο Αρχιεπισκοπός. Όχι.
2: Όχι, ρε. Ναι, ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Ο Ιερώνυμος είναι.
2: Και τέσσερις παπάδες ακόμα.
0: Και τέσσερις ακόμα, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Καλό ρίσκο ο νέος υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Τσομόκος. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και η επιβεβαίωση για τις ημερομηνίες. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Πόσο πολύ, μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία λέει δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
1: Ο Μητσοτάκης. Στο άρθρο του στον Guardian.
2: Στον Guardian να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενόνα. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι τεράστιο, 100 μέτρα, ξέρω, ένα υφαντό που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
0: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις?
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
0: Πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζουν, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι το οποίο είναι υφαντό.
0: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή. Κεντυμένο,
2: ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Το θέμα πάντως.
1: Είναι, για να το πω τώρα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπήκα μέσα. Δεν το έχω δει εγώ αυτό και με εντυπωσίασε τώρα, η αλήθεια είναι. Η ταπισερή της Μπαγιέ είναι γνωστή και ως ταπισερή της Βασίλισσας Ματθίλδης. Τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Mm. Από τον Δούκα της Νορμανδίας, Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066.
2: Εντάξει, αυτά δεν τα θυμόμουν, αλλά θυμάμαι όμως το μέρος, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο.
1: Από το 1983 εκτίθεται στο κέντρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή, στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ. Ναι. Από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.
2: Και τώρα είναι στη Βρετανία. Έχει πάει στο Βρετανικό Μουσείο, γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
0: Γιατί έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
2: Όνο ίδιο στη Βρετανία, του είπε, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
1: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρο κι αυτό.
0: Θα το κάνανε οι Βρετανοί. Για αυτό το πρόβλημα.
2: Ο Έλγιν μπορεί να το κόβει.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά του.
2: Σύμφωνα. Άλλο αυτό. Εδώ
0: όμως άλλο να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
2: Δεν και άλλο και να είναι και κομμένα. Εδώ είναι ένα ναό τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτεί τι έκανε αυτό ο τύπο. Δηλαδή, με συγχωρεί.
1: Δηλαδή, το ΜΕΤ τη Νέα Υόρκη έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαδικά εδόλια κτλ.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενός ναού.
1: Κομμάτι δεν είναι, δεν είναι δικά του.
2: Σωστό.
1: Όχι, να είμαστε καθαροί.
0: Δικά του δεν θα μπορούσαν να είναι, γιατί κυκλάδες δεν έχουν.
2: Και το επιχείρημα όμως είναι διαφορετικό.
0: Ότι
2: άλλο να έχει πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχει την Αφροδίτη τη Μήλου. Δεν είναι κι άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
1: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
2: Τώρα?
1: Τώρα, στο Λονδίνο.
2: Μπράβο.
1: Τώρα. Πριν από.
0: Τον Ιανουάριο, μας Ιανουάριο πέρασε,
1: 10 μήνες πριν. Εντάξει. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά δεν υπάρχει. Υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
2: Βρετανικό τίποτα.
1: Βρετανικό τίποτα.
2: Λογικό.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτες 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σου πω ότι βέβαια προφανώς πολλές φορές σε ένα σπίτι δεν πιάνει το WiFi ή μετακομίζεις και πρέπει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα αυτά πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Ο Γεράσιμος ετοιμάται, λέει, κούτρα να λες. Όταν ξαπλώνω, ψηλώνω. Είναι για τα κιλά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και ο Ηρακλής, αγανακτισμένος. Δηλαδή είναι, και έχει δίκιο και ο Νότος, γιατί παρατήρησε και το όνομα, το Ηρακλής.
2: Άμα Ηρακλής.
1: Λέει, τι 64 ρε παιδιά, κιλά ρε παιδιά. Εγώ 64 γεννήθηκα.
2: Πολύ σωστό.
1: Είναι δυνατόν, λέει, να είμαι 64 κιλά. Δεν γίνεται, σωστό. Α, εγώ είμαι τώρα, βγαίνω, σειρά μου.
0: Βγαίνει για να έχουμε χρόνο μετά.
2: Θα έχει περικοπή στο εισόδημα.
1: Να έχουμε χρόνο μετά, λες.
0: Ναι, για τους καλές.
1: Συνεχίζουμε στη διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι. Σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Β' Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Β' Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
11: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
12: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κυριανάκη.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια χαρά.
13: Καλησπέρα στην Τριάδα.
1: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρετε τον Πυρσό στο σήμα σας.
13: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
1: Α, δεν έφυγε. Είναι άλλο τύπου αυτό τώρα.
0: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν είναι το παλιό.
13: Η
0: είναι
13: αυτές οι τρεις γραμμές. Η φλόγα του Πυρσού καίει και δυναμώνει.
1: Α.
13: Και περνά από γενιά σε γενιά.
0: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
13: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες, είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε. Και στην επαιτειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς, όπως είπα, δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
0: Έχει μια σημειολογία, δεν είναι.
1: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
13: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε, διότι για μας και για μένα προσωπικά στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενός των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
13: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε: μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου. Και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη. Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
13: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
13: ότι.
2: Εγώ να σας πω γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει. Και να κάνει το σταυρό σας που είσαι αυτή τη χώρα. Και ο άλλος.
13: Τώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μια πόλη.
2: Πάει καλά η χώρα.
13: Από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι
13: πάντως
2: του κόσμου που περνάει δύσκολα.
13: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτε ο άνθρωπος ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους.
2: Ναι.
13: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
13: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ ασταθές περιβάλλον, αλλά λοιπόν το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι που αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ναι. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
1: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
13: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά. Και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
1: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς πηγαίνει καλά? Αναρωτιέμαι δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
13: Υπάρχει δημοσκόπηση που να μετράει.
1: Δεν το ξέρω, εσείς αν έχετε, γιατί
13: σας
1: βλέπω λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
13: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν.
1: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Τσίπρα.
13: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφο?
2: Αυτό που λέει 6% τα ψήφια.
13: Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι, ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
0: Ναι, και επί ενδεχομένως.
13: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
13: Άλλο να ρωτάς έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη σε μια δημοσκόπηση, ποιο κόμμα θα ψηφίσει από αυτά που υπάρχουν.
0: Ναι. Καλαμοκαβαλημένοι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, κυρία Γραμματέα.
13: όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.
0: Καλά, εντάξει, από τους πολίτες θα κρυθείτε στο τέλος, στις εκλογές. Αλλά φαινόμενα λαζονίας έχει στυλιτεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε υπουργικά συμβούλια.
13: Έχει δώσει οδηγία και εντολή ο Πρωθυπουργός να αποφεύγουμε και να έχουμε πολύ μακριά μας οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπή και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ συνεργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
2: Αντιλαμβάνομαι τις πρώτες εκλογές. Θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί μπορεί το τρένο να έχει φύγει.
13: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
2: Ναι.
13: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
13: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει.
2: Αν πάτε
13: αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι στις δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
13: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
2: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
1: Τι πάει να πει αυτό?
13: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
1: Α, δεν έχετε επιλογή να μην το σεβαστείτε. Δεν μπορώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Δεν έχουμε αμφιβολία.
13: Τι
1: σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
13: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών, όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, επιδιώκουν να είναι αυτοδύναμοι. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε ότι θέλουν να είναι αυτοδύναμος.
1: Αλήθεια είναι
13: λοιπόν,
1: και αυτό.
13: Η Νέα Δημοκρατία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, να πάμε στην κάλπη με ειλικρίνεια και ευθύτερα, να πούμε στους πολίτες αυτά σας είπα και αυτά έκανα και αυτά θα κάνω.
2: Ναι.
13: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
2: ποιος
13: ο ένας μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
2: Όχι, εγώ σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
13: Δεν ισχύει αυτό. Δεν επιτίθεμε στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει. Δεν συμφωνώ.
2: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
13: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
2: Ναι,
13: η
2: αριστερά.
1: Η αριστερά.
2: Η αριστερά τώρα δεν έχουν τα μεγάλα.
1: Ο αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
2: Ακόμα ο κύριος Τσίπρας.
13: Ο αντίπαλός μας
1: είναι η αριστερά. Ο κύριος Ανδρουλέξη είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
13: Αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
2: Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
13: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση.
13: Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας, που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήρθαν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβγαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένα σταθμάρχη κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν άστοχη η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
13: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο. Δεν ξέρω, επειδή είδα ένα τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
1: Δεν μπορεί να μην έχετε δει το απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
13: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ.
2: Ναι.
13: Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα site. Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες.
2: Ναι.
13: Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτό στους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
1: Ναι. Γεια σας κύριε. Θες να φτιάξεις. Γιατί δεν
0: το λες. Όχι, λέω, το λέω το γεγονός. Θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε. Περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν και τα λοιπά δικαιολογεί τέτοιου είδους φασιολογία.
13: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
1: έπρεπε να
13: 80 νοσοκομεία, 156 κέντρα υγείας.
0: Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι άλλο.
13: Οι καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι. Υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γερανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
14: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα
6: Κόσμος 96,5.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
9: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
8: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
9: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
8: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
10: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
12: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
13: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
12: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
13: Ανακατασκευές,
12: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
13: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
12: Έλεγχος air condition.
13: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
12: Μπαταρίες παντός τύπου.
13: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
12: Smart,
13: Ford,
12: Opel
13: και BMW.
12: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
13: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
12: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
13: Τηλέφωνο 26710-28963
12: και κινητό 6977-421078.
13: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
12: Electro Team Marketos.
13: Το team των απαιτητικών.
14: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
15: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
14: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
15: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
14: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
15: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
14: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
15: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
14: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
15: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
15: Τηλέφωνο 26710-252-251.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
15: Η μόνη σας επιλογή.
16: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
17: Μεγαλύτερη. Και οι ενδιαφερόμενοι για ενοικίαση, ζήτηση δηλαδή στις ενοικιάσεις, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση με την προσφορά.
18: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι. Προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
19: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση και αντιλαμβανόμαστε πως έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές, το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο Βρετανικό Τύπο και αυτό που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
20: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
21: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
19: Αυτό για την ταπισερή της Μπαγιέ θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
22: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο, με υλικές ζημιές ευτυχώς, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου. Με αποτέλεσμα, ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μίλαμε, από το Περιστέρι, μετά τη Λένορμα για την ακρίβεια, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, να υπάρχουν δυσκολίες και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου, πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα, παύλα κόκκινες γραμμές, προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω, ο Πρωθυπουργός σε ώρα Ελλάδος θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του Sky, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, βάζοντας τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντας τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε, ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός σου.
23: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς, για να είμαστε και politically correct, στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα, γραπτός, ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα μαζί με τον Σλοβένο, που θα έχουν ένα τετ-α-τετ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο να πούμε, Σπύρο, ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ όρθα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Το δεύτερο, η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμεινο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα. Πριν από το τέλος του χρόνου, την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας, με την country manager της, του ενεργειακού κολοσσού της Σεύρον. Και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναθράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της.
19: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
23: Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράγα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ.
19: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
0: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
19: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν ναυαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο χειρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
21: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισερή, και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισερή ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
19: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης. Τώρα, για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό κεντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντυτό έργο μήκους 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισερή της Μπαγιέ στην Νορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλογο, και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας, με δράστες νυν και πρώην συντρόφους, συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις, και σε μία περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μία κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας, περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό μέγαρο Ουγουμενίτσας. Μεταφέρθηκε κατά από 300 μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση, παρά τους τραυματισμούς που είχε, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, για αυτή την υπόθεση, το κλίμα της Ουγουμενίτσας, με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μια περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα, νομίζω. Γεια σου, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Ουγουμενίτσα, στην Καλαμάτα, λοιπόν, ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτός να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχεία, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός τράπηκε στην πηγή, προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, και μετά από αναζητήσεις συνελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Να σου πω ότι ο άνθρωπος αυτός σήμερα, μετά την σύλληψή του, βρέθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία και θα απολογηθεί τελικώς την Δευτέρα, από ό,τι ενημερωθήκαμε πριν από λίγα λεπτά. Ενώ να σου πω ότι όπως λέει και ο δικηγόρος της νεαρής κοπέλας, φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα περίπου 1,5-2 μήνες που είχαν χωρίσει, συνεχώς απειλούσε την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους, ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, σε λίγο δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε, ευτυχώς επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι ήταν συγκεντρικό το σημείο της πόλης, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην Καλαμάτα.
19: Τίποτα, αδίστακτος, αποφασισμένος, ναι. Ναι.
2: Ακριβώς. Ο Παπαναμάκη πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες, δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει, όπως συνέβη και στην Λιγομερίτσα, για παράδειγμα, έτσι συνέβη και εδώ. Ένα περιοχό που πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα προσωπικό το οποίο καταγράφεται
19: στην Πάτρα.
2: Στην Δυτική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης πίσω το γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα που κοινοσυλλέπεται. Μέχρι και αυτή την ώρα υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί των δράστων.
19: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στη Νίκαια με έναν άντρα ο οποίος κρατούσε, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, Σπύρο, η κινητοποίηση των ασχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τους κατοίκους, όπως αντιλαμβάνεστε, και τους εργαζόμενους της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο, παρακολουθώντας την επιχείρησή της αστυνομίας. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονος κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τις αρχικές πληροφορίες να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένος, μάλιστα. Τελικά, στο σημείο έφτασε και διαπραγματευτής, όπου κατάφερε τελικά να τον επίσημα να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να ρίξει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επί της οδού Σοφοκλέους στη Νίκαια. Και τελικά και οι δύο με διαφορετικά περιπολικά οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκλειστεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπέρασαν λόγοι εγκλεισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλεισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιες 44χρονοι σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι όταν περιέγραψα αυτά το περιστατικό λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω και εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά, τέλος πάντων υπήρξε ένα φόβο η ίδια. Και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτι και τις περιοχές πέρα.
19: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζου νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη. Ακούσουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπίτι Μένιο, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε Κάτια.
4: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν συνέχεια την αστυνομία. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί, κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
19: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μια έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μια έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι.
19: Μπορούμε να μαντέψουμε. Να σου πω, δηλαδή δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά εσύ έχεις πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
5: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία των Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο απίθυνε ένα ερώτημα στην εισαγγελία Μυκόνου, ρωτώντας να ενημερωθεί, ζητώντας μάλλον να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης συγκεκριμένων 5 καταγγελιών που αφορούσαν σε πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί της Μυκόνου. Η απάντηση που ήρθε από την πολεοδομία της Μυκόνου είναι ότι από τον επικεφαλής είναι ότι αδυνατεί να δώσει απάντηση, ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η πορεία των συγκεκριμένων φακέλων, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πολεοδομία που λειτουργεί σε όλες τις πολεοδομίες και στη Μύκονο είχε τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτός λειτουργίας στη Μύκονο. Αυτό φαίνεται ότι λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μυκόνου και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το η πολεοδομία, που ουσιαστικά είναι
19: το ένα. Όχι η πολεοδομία, το ηλεκτρονικό.
5: Ναι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα οι καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια. Και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν λειτουργεί
19: αυτό το σύστημα, ναι.
5: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό, ναι, η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Και του έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί, μου είχε μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί, ναι, στην πολεοδομία της Μυκόνου, και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Εάν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι, για παράδειγμα,

0: και επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο, έτσι, λίγο τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί ναι, υπάρχουν και άλλα ναι, που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
1: Ωραία,
0: και άρα, και θέλω να σου πω ότι, γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού, ναι, όταν πήγανε οι αδιάφθοροι έπρεπε να, να έχουν πρόσβαση στο φυσικό
1: ναι,
0: αρχείο,
1: ναι, ναι,
0: και ζήτησαν τον αρχιοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχιοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
1: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχει προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, ό,τι και οδηγάει, αντιλαμβάνεται δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Από το γέλιο.
0: Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα πάντα.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός?
5: Κόσμος 96,5.
6: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
8: Στόχος μας η ποιότητα.
7: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
8: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
7: Σιδηρικά,
8: υδραυλικά.
7: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
8: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
7: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
8: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
7: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
8: Τηλέφωνο 26710-252-51.
7: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
8: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
9: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
10: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
9: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
10: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
12: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Πατακόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κωστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση και η Σοφία.

0: Κυρία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Από κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Υπήρχε αναφορά για φωτιά.
0: Φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒ χωρίς αισθήσεις.
1: Μέχρι πριν από λίγο τους έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν το ΕΚΑΒ για να τους μεταφέρει πίσω στο νοσοκομείο.
0: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στο μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν. Δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βεβαίως στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
2: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
0: Ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
2: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίζετε καλώδιο ρίχος στην άδειά μας. Θα στο συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτό το καθεστώς της αποστρατιωτικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απώσει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες. Δηλαδή, λέει, τέρμα τη στρατιωτικοποίηση, κατά την άποψη της Τουρκίας. Mm-hmm. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πόνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία.
0: Για το γαλλικό σχέδιο.
2: Προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία. Λέγονται ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάτε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
0: Ναι.
2: Και φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφρασεις της ισορροπίας και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
0: Mm-hmm.
2: Αν γίνει και αυτή η συνάντηση, που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά, πολλοί δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή βγήκε η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου έστειλαν μηνύμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς και πώς την περιμένουν. Για να βγουν τα σενάρια.
0: Ναι. Την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε αίτημα που έστειλε προς την πλευρά του Ισραήλ, του το επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η συνάντηση. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει ενώ ο Νετανιάχου θα πάει για λίγες ώρες εκεί. Δεν θα μείνει ούτε καν ολόκληρη ημέρα. Πηγαίνει, μιλάει και φεύγει. Οπότε οι συναντήσεις που θα έχει εκεί ο Νετανιάχου είναι ελάχιστες. Μέσα στις ελάχιστες έχει Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει, εκπέμπει το μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
2: Οπωσδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου και Κύπρου και αυτό, όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
0: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά, το ρεπορτάζ που έδινες και τις πληροφορίες, ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
2: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο που εκεί μαθαίνουν καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
0: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι...
2: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Να κάνουμε το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατό.
0: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώσεις καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου, συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Σε έδωσα, κατά το κοινό λεγόμενο, ναι, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
3: Το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Γιατί είμαι για δουλειά και δεν ήθελα σε τις περιπτώσεις.
0: Όχι.
3: Για να σε στείλω.
0: Καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρον μπαίνει δυνατά.
3: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία καταπέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυθούν οι τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι διεθνείς.
3: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι.
0: Έχουν φτάσει πάλι τα 108,
3: ακόμα περισσότερο, ναι, λίγο κάτω είναι από τα 105, το είχα αφήσει πριν από λίγο. Αλλά γενικώς έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο οι δηληστηριακές τιμές, έχουν επηρεαστεί, με εξαίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες που με αυτή την είδηση πέφτουν πολύ οι τιμές εκεί δηληστηρίου, πέφτουν και τα συμβόλαια τα μελλοντικής αγοράς. Οπουδήποτε αλλού ανεβαίνουν, γιατί λείπει ήδη από την αγορά το ρωσικό ντίζελ που είναι ο δεύτερος εξαγωγέας, λείπει μεγάλο μέρος του κόλπου, του ντίζελ που παράγεται στα δηληστήρια του κόλπου, περίπου το 1/3, 1/4. Αν λείψει και ο πρώτος εξαγωγέας ακόμα και για 3 μήνες, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο δηλισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω, είμαστε κοντά στο 2,26.
0: Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας, τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση, ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγε ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα, τώρα έρχεται και μια επιπλέον πληροφορία και λες ότι αν γίνει αυτό θα είναι πραγματική βόμβα.
3: Μεγάλη, δεν το συζητάμε, που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30, έχει χάσει το 21% της παραγωγής της, γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό, ναι. Από επένδυση λέγεται, που κάνουν στα δηληστήρια πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy, 1 της Motor Oil, σημαντικά ποσά ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και η μέτοχή τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευράς τιμών.
0: Ωραία.
3: Είναι το πρόβλημα.
0: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω όχι στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
3: Να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα που θέλω να επιτρέψω.
0: Ναι, επιδόματα.
3: Επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky.
0: Ναι.
3: Ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
0: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Ωραία.
3: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Στην παραμονές 1 Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
0: Άρα βγαίνει κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
3: Ακριβώς.
0: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
3: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει ό,τι... τότε, ωραία, ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Σπύρο.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία είναι, δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το έχω δει στο σινεμά.
6: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
7: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
8: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
5: Ε, τι έγινε?
18: Τι κάνεις?
5: Καλά, καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
18: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
5: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
18: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
5: Γιατί?
18: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
5: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
18: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
19: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ό,τι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
1: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφεις, Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίαση είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά? Εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια normal τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά κίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δυσέβρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη.
1: Ακριβώς. Επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
0: είναι λογικό. Είναι λογικό. Άλλο να έχει 3 προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
1: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνειδητής του Σπιτόγατος.
0: Μια πλατφόρμα που μπαίνεις να βρίσκεις σπίτι, ενοικίες κτλ.
1: Εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky στην εκπομπή 3-3 με τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο. Έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
23: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολύ κόσμο ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά κινητά. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
0: Γενικά το πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι κένε.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίει είναι τα βόρεια προάστια εν γέννη. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και το Μαρούσι, ειδικά, εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρη. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση στα φθηνά ενίκια. Δεν φαίνεται να κλιμακώνεται αυτή η κατάσταση. Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη. Δηλαδή, πολλές ρογμές και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα παντζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω ότι ήταν νοικιασμένο, από ό,τι μας έλεγε η ιδιοκτήτρια, και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά αφού ξεκίνησαν πέρυσι
0: και άρχισαν
2: να γίνονται, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ωστόσο το έργο σταμάτησε. Από το Μάιο έχουν σταματήσει τα έργα και γίνονται συνεχώς τεχνικοί έλεγχοι. Και από την άλλη, ο κύριος Ταχιάος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφόρων, αναγνώρισε χτες το συμβούλιο που έκαναν εκεί με τον Δήμαρχο, με τον υφυπουργό, με εκπροσώπους από την Ελληνική Μετρό, αλλά και τους κατοίκους, ότι είναι δυσάρεστο για τους κατοίκους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι σε σπίτια που δεν ανοίγουν οι πόρτες.
0: Αλλά τι διαβεβαιώνει ο κύριος Ταχιάος?
2: Σήμερα είναι λίγο διφορούμενο αυτό που μας είπαν από ό,τι λέει. Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Αυτό που μας λένε λοιπόν οι κατοίκοι ότι θέλουν μία, η ασφάλεια πρέπει να είναι να υπάρχει, ή υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα πρέπει η πολιτεία να τους εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια, γιατί δεν θεωρείται αναγκαία η εκένωση. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μία να τους λες έχουμε, δεν έχουμε ασφάλεια, αλλά μπορείτε να μείνετε μέσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι αναγκαία η εκένωση. Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Και τι θα γίνει? Υπάρχει και μια σκέψη, κλείνοντας να σας πω, γιατί την προηγούμενη μέρα πριν από το Συμβούλιο είχαν βρεθεί κάτοικοι με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, και υπήρχε σαν σκέψη, ζήτησαν σαν σκέψη, όταν θα γίνονται τα έργα στον Μετροπόντικα, να φεύγουν για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι από τα σπίτια τους. Αυτό που ζητάνε να βρεθούν λύσεις και να τους δώσουν και απαντήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί. Βιβί Γκίκα. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια.
0: Και επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
6: Χαίρετε. Εθνική ομάδα απόψε απέναντι στην Σερβία. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι για τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο παιχνίδι η Ολλανδία αντιμετωπίζει την Γερμανία. Η εθνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι μπροστά της το οποίο πρέπει και μπορεί να πάρει το τρίποντο, εάν θέλει τουλάχιστον να γλιτώσει την τελευταία θέση, αν πούμε ότι τα φαβορί που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν τον πρώτο λόγο, διότι με την τρίτη θέση ενδέχεται να εξασφαλίσουμε καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν τερματίσουμε τελευταίοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Nations League, θα πέσουμε κατηγορία. Έτσι έχουν τα δεδομένα στο format. Τώρα έχουμε πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telecom Center, πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στις 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.
7: Στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
8: Πάμε επόμενη γραμμή.
9: Ναι, εγώ είμαι.
8: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
8: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
8: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
8: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Μαρία Γιώργαρη, σε λίγο για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
24: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
25: Μας αρέσει να πηγαίνουμε.

0: Εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί. Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
6: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
7: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
6: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
7: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
6: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
7: Τι ερώτηση.
6: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
7: Αυτό ξαναπες.
6: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
8: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
4: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
5: Στόχος μας, η ποιότητα.
4: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
4: Σιδηρικά,
5: υδραυλικά.
4: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
5: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
4: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
5: Τηλέφωνο 26710 252-51.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
4: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
4: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
4: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
4: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
4: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
4: Ford,
1: Opel
4: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
4: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
4: Το team των απαιτητικών.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
1: και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
6: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
6: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
6: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
6: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
6: Τηλέφωνο 26710 252 251.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
6: Η μόνη σας επιλογή.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710 24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
4: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
5: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
4: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671069425.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671026280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
3: Ωχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
4: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμειξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
3: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671068452. Κινητό 6947833552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτος σου λέω.

0: Κόσμος 96,5.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Ευθυμία.

0: ενίχυρο δανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει εμήθεια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 91,5.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
1: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
2: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
3: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
4: Στόχος μας η ποιότητα.
3: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
4: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
3: Σιδηρικά,
4: υδραυλικά.
3: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
3: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 26710 252 51.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Έλα. Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάζ.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

Ελλάδα. Κόσμος. 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
0: προς το συμφέρον σας.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.